When it's real, I keep it alive.

936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.

93 και 6. Αντένες FM.

φέρει ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός ή δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή
2: και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές, με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν, που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν,
2: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας γιατί, ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα, ε.

0: Λοιπόν, αυτή την έχουν γλωσσοφάει.
1: Έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας όσο να.
0: Την έχουν γλωσσοφάει την κοπέλα, δηλαδή τι να σου πω.
1: Βουντού τις έχουν κάνει.
0: Άσχημα μπαντάτα για την Μέγκαν Μάρκλ, η οποία λέει κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με ζημιά 5 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα λήξουν οι μαρμελάδες της που μας είχε κάνει ειλικρινά τα αυτιά τόσα για τις μαρμελάδες της και δεν μπορεί να τις πουλήσει.
0: Λέει, σύμφωνα με πληροφορίες έχει περιθώριο έως το επόμενο καλοκαίρι για να διαθέσει αποθέματα, ενώ η απώλεια κερδών θα μπορούσε να αυξηθεί εάν δεν καταφέρει να πουλήσει και τα διακοσμητικά.
1: Λουλούδια, τα ζαχαροπλαστικά. Τα οποία είναι όλα φθορά, έτσι. Α, γιατί δεν μπορεί
0: να διακοσμητικά λουλούδια ζαχαροπλαστικά.
1: Ναι, παιδί μου, τα τρως που θα τα φάει όλα από τα νεύρα της.
0: Και τα βάζα με το τσάι.
1: Έτσι.
0: Κάτσε, μην το βάζω, ρε παιδί μου. Όλα αυτά τα γράφει η Daily Mail. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Την έχουν γλωσσοφάει. Πού να σου λήξουν οι μαρμελάδες σου.
1: Ή την έχουν γλωσσοφάει, ή θα έπρεπε όσο ήταν λίγο μικρότερη να πάει στις ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης Α, που προσφέρουν ολοκληρωτικά.
0: Να μάθει κάτι της προκοπής.
1: Να μάθει κάτι της προκοπής και με πτυχίο αναγνωρισμένο και με δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης που την ενδιαφέρει.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για όσους ενδιαφέρονται λοιπόν, 210-52-79-500 τηλεφωνάκι ή 210-96-40-117 επίσης τηλεφωνάκι.
1: Ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Για να μάθετε ότι παθαίνουν κάποιοι άλλοι που τους λήγουν οι μαρμελάδες. Έτσι.

0: Λοιπόν,
1: το ότι θα έφταναν οι Ευρωπαίοι,
2: ναι,
1: σε σημείο να περνάνε αυτά που εμείς τα έχουμε συνηθίσει.
2: Θα παίζουμε
1: είναι
2: στα δάχτυλα.
1: Μου τώρα ένα 35 στην Ελλάδα καλοκαίρι.
2: Έτσι.
1: Έτσι. Λοιπόν, και δεν είχαν σκεφτεί ποτέ αυτά τα παιδιά εκεί κάτω, ρε παιδί μου.
2: Πώς
1: θα
2: περνάνε.
1: Λοιπόν, εμείς μια χαρά τα συνηθίσαμε, παιδιά. Τώρα και ο δικός σας ο ποπός.
2: Έτσι.
1: Να δείξει ότι θέλει μεταξύ τα βρακιά.
2: Εμάς τι λέει η παιδικούλα μας.
1: Έτσι. Λοιπόν, βάερα κόλπον, το κόλπο, συγγνώμη, των Γάλλων με την κυμολία στα τζάμια.
2: Μάλιστα.
1: Τι είναι αυτό, ξέρεις?
2: Ξέρω.
1: Για πες.
2: Άκου να δεις τώρα. Η σκόνη κυμολίας, όχι η κυμολία ολόκληρη, έχει γίνει ανάρπαστη γιατί οι Γάλλοι την αναμειγνύουν με νερό.
1: Μάλιστα.
2: Φτιάχνουν ένα μείγμα, ναι, λίγο υδαρές.
1: Μάλιστα.
2: Και αρχίζουν και βάφουν τα παράθυρά τους.
1: Με αυτό.
2: Με αυτό.
1: Γιατί
2: κατεβάζει, ναι, τη θερμοκρασία από το γυαλί. Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Και αντανακλά και μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και θερμότητας πίσω. Και έτσι μένει λίγο πιο σταθερή θερμοκρασία μέσα στο σπίτι. Βέβαια δεν πρέπει να ανοίξει τα παράθυρα και έτσι να το πούμε και αυτό.
1: Συγγνώμη, ερκοντήσα δεν έχουν αυτοί?
2: Έχουν, αλλά τους πέφτει συνέχεια το ρεύμα. Είδες τι γίνεται.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη η ζήτηση που τα παιδάκια δεν έχουν κυμολία για τα σχολεία. Έχει εξαφανιστεί η κυμολία από παντού.
1: Ρε τους φουκαράδες.
2: Σου φαίνεται αστείο, αλλά
1: όχι,
2: έχει επιστημονική
1: σοβαρά
2: βάση αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Διότι οι ερευνητικές ομάδες, μάλιστα, αυτή τη στιγμή αξιοποιούν ένα νοσοματίδιο ανθρακικού ασβεστίου, δηλαδή από την κυμολία, για να κάνουν υπέρψυχρα χρώματα για τους εξωτερικούς τοίχους κτηρίων.
1: Να σου πω τώρα κάτι που διάβασα πρόσφατα.
2: Για πες.
1: Ότι η ελληνική τεχνογνωσία και οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί πάνω σε αυτό, δηλαδή τα επιχρήσματα,
2: ναι,
1: θερμομόνωσης.
2: Αυτά
1: αυτό
2: είναι. Τα πουλάμε σαν ζεστό ψωμί.
1: Σαν ζεστό ψωμάκι πουλάει. Αμέ.

0: Αντένες FM 93,6. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
0: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό ρε φίλε, εντάξει.
1: Έχω ακούσει και έχω ακούσει.
0: Γίνονται πάρα πολλά πάντως. Πάρα πολλά και είναι θύματα μεγάλοι άνθρωποι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έχουμε τώρα άλλο ένα όπου κάποιοι επιτίδοι πήραν 180.000 δραχμές από μία.
1: Ευρώ.
0: Συγγνώμη, δραχμές είπα.
1: Δραχμές. Και είναι λίγες, γι' αυτό στο λέω.
0: Είναι μεγάλη κυρία. Λοιπόν, 180.000 ευρώ, το ξαναλέμε, από μία κυρία με ένα κόλπο τηλεφωνικό, όπως γίνονται. Αυτή τη φορά τι της είπανε? Ξέρετε κυρία μου, πρέπει να μας δώσετε τα χρήματά σας να τα ανταλλάξουμε με το καινούριο νόμισμα στην τράπεζα, επειδή αλλάζει η Ελλάδα νόμισμα και από το ευρώ θα πάμε στο εξαφανιζόλ.
1: Τελικά όσο πιο χοντρό είναι το ψέμα που λες, τόσο πιο πιθανό είναι να το φάει ο άλλος.
0: Την έπεισαν την κυρία, έβγαλε τα χρήματα σε μια σακούλα όπως γίνεται συνήθως έξω στον κήπο,
1: ναι.
0: Πέρασαν και μην τα είδατε.
1: Αλήθεια.
0: Και εγώ τώρα λέω, εντάξει ρε παιδί μου, υπάρχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι είναι μόνοι στη ζωή. Δεν έχουν παιδιά, που τα παιδιά έχουν πραγματικά υποχρέωση.
1: Βέβαια. Σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ένας γείτονας, ένας άνθρωπος δίπλα και τα λοιπά που ξέρει ότι υπάρχει κάποιος ηλικιωμένος, να μην μιλάει σε αυτούς τους ανθρώπους για αυτούς τους κινδύνους.
1: Βέβαια. Δεν πρέπει συνέχεια.
0: Όλοι έχουμε ευθύνη πάνω σε αυτό.
1: Βέβαια.

0: κανένα.
1: Σ' αρέσει τώρα σαν αυτό?
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν μ' αρέσει, δεν μου κάνει αίσθηση πλέον. Δηλαδή, παιδί μου, έχουν ξεπεράσει τα όρια πολλές, πάρα πολλές.
1: Εντάξει.
2: Το έχουν κάνει, ας πούμε, ότι τέλος πάντων έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Έχει.
2: Η όλη οπτική, εντάξει, δεν έχει. Το συζητάω. Εντάξει, έχει, τώρα έχει. Μεταξύ μας. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, παράγεινε το κακό. Γιατί μιλάμε τώρα, άλλη μια τολμηρή εμφάνιση έκανε η Μαντόνα στο Παρίσι.
1: Ναι, ναι, στην εβδομάδα μόδας.
2: Έτσι, διάλεξε ένα ημιδιαφανές μίνι φόρεμα, χωρίς εσώρουχο.
1: Άλλη μόνο.
2: Το χωρίς εσώρουχο φαίνεται από τις φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, για να μην έχεις απορία, δηλαδή πως το καταλάβαμε. Φαίνεται έτσι σε βίντεο που κυκλοφόρησε και στο TikTok, που ολοκλήρωσε το look της με ένα ζευγάρι ασημί μπότες μέχρι το γόνατο. Φορώντας μεταλλικό τζάκετ, ναι, από πάνω, εντάξει. Το οποίο λέει στην πορεία το έβγαλε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Κυκλοφόρησε λοιπόν
1: με
2: ένα
1: μινι
2: φόρεμα το κορίτσι, χωρίς εσώρουχο. Τώρα θα μου πεις απορία, χωρίς εσώρουχο. Ναι, ρε παιδί μου, μετά τα 60 υπάρχει και μια ανάγκη.
1: Σωστά, να πας
2: γρήγορα στην τουαλέτα, μην χάνουμε χρόνο έτσι.
1: Πάντως θα σου πω δύο πράγματα.
2: Για
1: επειδή
2: πες.
1: Το έχω δει το βίντεο.
2: Ναι.
1: Η γυναίκα δεν μπορούσε σχεδόν να περπατήσει.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Την εμπόδιζε το τζάκετ.
1: Αυτό, ναι. Και το δεύτερο είναι κάτι που διάβασα στο Facebook. Ότι είναι πολύ κακό να γερνάς, αλλά ακόμα χειρότερο είναι να μην το πιστεύεις.
2: Είναι ξεχνά το φορές βρακή.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, να πάμε τώρα σε κάτι ωραίο.
1: Μας πάμε σε κάτι.
2: Σε κάτι που έχει να κάνει με προπονητική, με σπουδές, γύρω από τα αθλητικά επαγγέλματα κλπ.
1: Που αφορά και νεότερους ανθρώπους από τα 67, έτσι.
2: Ναι. Και μιλάμε φυσικά για τις ανώτερες σχολές
1: Αλφα.
2: Τα ΙΕΚ Αλφα, σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων για 7 συν 1 αθλήματα. Είναι και το ποδόσφαιρο μέσα.
1: Βέβαια. Okay. Και όχι μόνο, εντάξει, αυτό, αλλά μπορούμε με ένα απλό τηλεφώνημα ή με ένα απλό κλικ να εξασφαλίσουμε και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
2: Ναι.
1: Καλώντας στο 210-5279-500.
2: Μάλιστα.
1: Στο 210-9640-117.
2: Ή με ένα κλικ στο
1: www.3w.gr.
2: Έτσι, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, ώρα να ακούσουμε καλά ή άσχημα σήμερα, αισιόδοξα ή τέλος πάντων να προσέχουμε.
0: Να προσέχουμε.
1: Βασιλεία Πέτρο, λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει.
0: Η είδηση έρχεται από ένα άρθρο της HuffPost.
1: Okay.
0: Στην Πάρνηθα, το κόκκινο ελάφι, κάποτε σήμα κατά τεθέν του βουνού, λιγοστεύει επικίνδυνα. Στη Ρόδο, το Πλατώνι, το ελάφι έμβλημα του νησιού, βρίσκεται στο κέντρο μιας άλλης κρίσης. Συγκρούσεις με αυτοκίνητα, ζημιές σε καλλιέργειες, ένδεση με τους αγρότες, αλλά και ανάγκη αυστηρής προστασίας ενός μοναδικού πληθυσμού. Απ' την άλλη, στη Ροδόπη, στην Ήπειρο και αλλού, μικροί ή αβέβαιοι πληθυσμοί επιβιώνουν σχεδόν αθόρυβα χωρίς τη συστηματική παρακολούθηση που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη. Τώρα, το δύσκολο ερώτημα είναι αν η χώρα έχει σχέδιο να τα κρατήσει ζωντανά εκεί όπου κινδυνεύουν και διαχειρίσιμα εκεί όπου η συνύπαρξη με τον άνθρωπο έχει γίνει προβληματική. Το μόνο σίγουρο είναι ότι απαιτείται εθνικό σχέδιο για τα ελαφοειδή της Ελλάδας με ειδικά τοπικά παραρτήματα. Πάρνηθα, Ρόδος, Ροδόπη, Ήπειρος, Ζαρκάδη, οδικά περάσματα, αποζημιώσεις, αντιπυρική προστασία, φύλαξη. Χρειάζεται επίσης ένας δημόσιος χάρτης με πληθυσμούς, κινδύνους και μέτρα. Να ξέρουν όλοι που βρισκόμαστε, όχι μόνο οι ειδικοί και οι πολίτες. Το κράτος πρέπει να κάνει ένα πράγμα που δεν κάνει, να συντονίσει.
1: Μάλιστα. Πολύ σοφό. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
2: Να νίνα, το παιδί μας να νίνα, και παρήγγυλα. Να νίνα, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Antennes FM 93,6.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένε από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέχνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τέλος πάντων, έχουμε 60 λεπτά ακόμη, εντάξει.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: δύο στην τιμή του ενός για άλλη μια ώρα μαζί σας για σήμερα Παρασκευή, παιδιά. Αν ετοιμάζεστε για διακοπές, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Μέσα από την ψυχή μας το λέμε. Εμείς είμαστε εδώ παρέα, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Τα είπα όλα.
1: Όλα πάμε. Τα είπες, πάμε.

0: Ώρα να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα του πότε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, ναι, του 1925.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε κάτι πολύ περίεργο.
0: Όλο καινούργιες ειδήσεις μας λες, ε.
1: Ναι.
0: 1925, ναι.
1: Ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των Πυθίκων. Ξέρεις ποια είναι η δίκη των
0: Όχι.
1: Πυθίκων?
0: Ξέρω τον πλανήτη των Πυθίκων.
1: Κατηγορούμενος ήταν ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνόησε τον νόμο που απαγόρευε τη διδασκαλία στα σχολεία της Αμερικής για τη θεωρία της εξέλιξης.
0: Α, μάλιστα. Τον αγνόησε.
1: Τον αγνόησε και τους έλεγε. Ναι. Ότι και δεν έχουμε γίνει με τον κλασικό τρόπο που ξέρουμε όλοι, με τον Αδάμ και την Εύα.
0: Από τους,
1: από ναι, τους Πυθίκους. Και έτσι λοιπόν η δίκη αυτή, στην οποία καταδικάστηκε κιόλας,
0: ναι,
1: ναι, αναφέρεται πλέον ως η δίκη των Πυθίκων.
0: Μάλιστα. Και από τότε δεν έχουμε βάλει και μυαλό, βέβαια.
1: Δεν
0: αλλά
1: έχουμε βάλει μυαλό, αλλά έχουμε προχωρήσει πολύ στην επιστήμη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα πρέπει τα πράγματα να τα σπουδάζει κανείς.
1: Έτσι
0: δεν είναι? Και αν μιλάμε ιδιαίτερα για πληροφορική που είναι must, ή γραφιστική που επίσης είναι must για τους καιρούς που έρχονται, ανώτερες σχολές α, αγάπη μου. Τι να σου λέω τώρα.
1: Φυσικά,
0: λοιπόν,
1: και με AI εργαλεία.
0: Έτσι. Μπορείτε να μαθαίνετε τα πάντα γύρω από όλα αυτά που σας ενδιαφέρουν στο 210-52-79-500,
1: στο 210-41-20-714,
0: ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.ekalpha.gr και καθαρίσατε. Hey, Billy, you there?

0: Και τι
1: τρώμε θα φάμε σήμερα.
0: Απόψε.
1: Κοίτα, για βράδυ,
0: αυτά,
1: για βράδυ.
0: Αυτά ειδικά είναι για καλοκαίρι βράδυ, Παρασκευή, οκ. Okay. Όλα αυτά τα tips που μας λέει όλο αυτό το καιρό, μάλλον τα παίρνουμε και τα λέμε σε εσάς, από τις ιδέες του Γιώργου Δημητρακόπουλου στο cantinamag.gr. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Το κατσικίσιο τυρί,
1: ναι,
0: ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
1: Εμένα μου αρέσει το κατσικίσιο τυρί.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι, ναι, το βρίσκουν υπέροχο.
1: Νόστιμο, και άλλοι που
0: άλλοι
1: δεν τα αντέχουν.
0: Ναι, δεν μπορούν ούτε να το μυρίσουν. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και τι λέει η συνταγή για απόψε?
1: Λοιπόν, η συνταγή για απόψε λέει κρυθαράκι και κατσικίσιο τυρί.
0: Ωραίο.
1: Ντοματίνια ψητά.
0: Επίσης.
1: Βασιλικό και ξύδι μπαλσάμικο. Να πω εγώ τώρα ότι αν, ναι, το κατσικίσιο τυρί κάπως δεν τους έρχεται, mm-hmm, υπάρχει και το ανθότυρο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και το μανούρι.
0: Πολύ ωραία, δένουν όλα αυτά.
1: Και επίσης είναι ένα καλό βραδινό γεύμα παύλα σνακ, αν θέλετε να βγείτε και να πιείτε, mm, διότι τα ζυμαρικά,
0: ναι,
1: ως γνωστόν, βοηθάνε πολύ το στομάχι,
0: ναι,
1: να μην ανακατεύεστε, όχι ότι θα πιείτε πολύ, ειδικά όταν οδηγείτε, γιατί με κοιτάει, δεν ξέρετε πώς με κοιτάει.
0: Άμα οδηγήσετε, ούτε σταγόνα, εντάξει. Πάρτε ή ταξί ή αφήστε τον άλλον που δεν έχει πιει, παιδί μου.
1: Αν δεν οδηγήσετε πάλι, μια χαρά είναι το κρυθαράκι με το τυράκι.
0: Έτσι.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Κάνει η μαγικά στο γήπεδο, γι' αυτό το φωνάζουμε Magic Johnson. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου του 1959 σαν σήμερα και μετράει καλάθια, όπως ο Ριβάλντο μετράει γκολ. Το 1997 σαν σήμερα μετρούσε και πολλά χρήματα χάρη στη μεταγραφή του στην Μπαρτσελώνα. Αντίθετα, το 2006 σαν σήμερα, ο εκκεντρικός τραγουδιστής Boy George μετρούσε τα σκουπίδια στο δρόμο, αφού καταδικάστηκε σε κοινωνική εργασία γιατί τα έβαλε με την αστυνομία. Έτσι είναι. Όποιος κάνει αταξίες πληρώνει. Πάμε πάλι μερικές δεκαετίες πίσω, στο 1966 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε μια Black Magic Woman. Παίζει σε ταινίες στο Hollywood και τη λένε Halle Berry.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλά τώρα να σου πω κάτι, αυτοί, τι να σου πω, δηλαδή τη αηδία την έχουν κάνει επάγγελμα.
1: Και την πουλάνε κιόλας.
0: Και την πουλάνε και συγγνώμη δηλαδή τώρα, αλλά θα μου πεις ότι είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και πόσο διαφορετικά να είναι και να το ανεχτείς. Τώρα μπορείς να φας παγωτό με στρίδια.
1: Όχι.
0: Και σόγια από πάνω.
1: Αμάν, το σκότωσες τώρα.
0: Λοιπόν, κι όμως στην Ιαπωνία το Μιτσίνο Έκι Γιαμάντα, παραδοσιακό εστιατόριο δρόμου στην επαρχία Ιουάτε της Ιαπωνίας, Ιουάτε, δεν ναι. ξέρω πώς προφέρεται αυτό.
1: Ναι, γιατί θα πάμε.
0: Ναι, έγινε πρόσφατα viral με ένα πραγματικά ασυνήθιστο επιδόρπιο παγωτό μηχανής. Το παγωτό μηχανής, σε πληροφορώ, στην Ιαπωνία
1: έχει σουξέ.
0: Είναι πολύ σουξέ, πραγματικά. Παγωτό μηχανής, λέει, με στρίδια. Όποια, όχι όποια, από τον κόλπο Γιαμάντα.
1: Αυτή είναι η διαφορά
0: ναι,
1: τώρα.
0: Παιδί μου, και σως. Όσους, λέει, το έχουν δοκιμάσει και όσοι το έχουν δοκιμάσει, υποστηρίζουν ότι αξίζει την εμπειρία.
1: Λέω να μην την έχω αυτή την εμπειρία.
0: Δεν θα πάρω, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν θέλω να πάρω.
1: Κοίταξε να δεις, μέχρι παγωτό μάτσα τα αντέχω.
0: Τα ράμεν τι είναι?
1: Τα ράμεν είναι μια σαν σούπα που έχει μέσα κάτι νούντλς.
0: Α, μάλιστα, okay. Και αυτά τα, τέλος πάντων, τα προωθούν πάρα πολύ.
1: Τώρα, τι άλλο προωθείτε πάρα πολύ όμως?
0: Τώρα προωθείτε πάρα πολύ η ανάγκη του να έχεις πολύ καλούς βρεφονηπιοκόμους
1: και εξειδικευμένους.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι
1: να προσέχουν σωστά
0: μικρούλια μας.
1: Έτσι. Έτσι. Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε στις ανώτερες σχολές Α, στις σπουδές βρεφονηπιοκόμων, με εξειδίκευση παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και να εξασφαλίσουμε προνομιακά δίδακτρα, καλώντας το 2-10-52-79-500
0: ή 2-10-41-20-7-14
1: ή 3. Ένα κλικ στα www.eekalpha.gr.
0: Πολύ σωστά.

0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος.
1: Φτάνουμε.
0: Και έρχεται weekend. Να σου πω κάτι. Θέλω να πω κάτι σχετικά με τα απογεύματα, τα βράδια της Κυριακής. Είναι αυτό το λεγόμενο το άγχος της Κυριακής.
1: Όπω τα χειρότερα μου.
0: Sunday scaries, έτσι. Έτσι το ονομάζουν, λέει, αυτό το άγχος οι ειδικοί, που εμφανίζεται όταν πλησιάζει νέα εβδομάδα, γιατί το μυαλό μας αρχίζει σιγά σιγά να σκέφτεται Δευτέρα. Προθεσμίες, υποχρεώσεις, εκκρεμότητες. Κυριακή βράδυ δεν είναι η καλύτερη στιγμή όμως για μεγάλες αποφάσεις.
1: Αλήθεια, να
0: άκουσέ
1: πω.
0: Με. Αντί λοιπόν να σκέφτεστε, παιδιά, λίγες λοιπόν δραστικές αλλαγές, μπορείτε να δοκιμάσετε πιο γιωμένες κινήσεις.
1: Όπως.
0: Κάνε ένα μικρό προγραμματισμό. Ρε. Μικρό. Έτσι, μια βόλτα για εκτόνωση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η λύση. Το κάνω πολλές φορές εγώ και
1: ναι.
0: Έτσι, κάτι ήρεμο, όπως διάβασμα ή τέλος πάντων journaling,
1: γράφουμε, ναι.
0: Περιοδικά, ιστορίες κτλ. Μικρές, απλές κινήσεις. Η μετάβαση από το Σαββατοκύριακο που το έχουμε μπροστά μας, τη Δευτέρα που επίσης έρχεται σε 2-3 μέρες, γίνεται πιο ομαλή. Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει την Κυριακή το βράδυ,
1: για πες,
0: τα καλοκαίρια.
1: Τι.
0: Θερινό σινεμά, μ' αρέσει
1: το
0: πάρα
1: πολύ. Το θερινό σινεμά είναι ωραίο, ναι. Αλλά από το διάλειμμα και μετά τη ταινία, σε μένα το μυαλό μου είναι στην άλλη μέρα, Ηλία. Το έχω αυτό εγώ.
0: Εντάξει.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Σιγά.
1: Σιγά σιγά.
0: Όχι πολύ άγχος, δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τίποτα. Και επειδή έρχεται weekend και επειδή έρχεται καλοκαίρι και επειδή πάρα πολλές και πάρα πολλοί, ή τέλος πάντων όσες και όσοι ετοιμάζεστε για διακοπές, ένα είναι το καλοκαιρινό τραγούδι, παιδιά, και δεν είναι άλλο από το Holiday της Madonna.
1: Στις καλές εποχές της Madonna.
0: Έτσι. Ένα τραγούδι τόσο 80's όσο ο Rick Astley, τον θυμάστε ο Rick Astley. So Boys. Το Holiday είναι επίσης σίγουρα η πιο υποβλητική μελωδία που δημιουργήθηκε ποτέ όταν πρόκειται για πακετάρισμα, βαλίτσες και ταξίδι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και το διασκεδάς και το χορεύεις και λίγο.
0: Δικό σας.

0: κάθε μέρα λέμε το κλασικό τέτοια
1: έτσι.
0: Ώρα. Πώς πέρασε η ώρα, βρε παιδί μου. Και πέρασε, ισχύει.
1: Ισχύει ότι πέρασε, όχι μόνο μια ώρα, μια ολόκληρη σεζόν πέρασε.
0: Και όλες αυτές τις μέρες, μην ξεχνάτε ότι περνάμε παρέα με τα best of όλης αυτής της σεζόν. Από Σεπτέμβριο μέχρι και Αύγουστο, Παρ' όλα αυτά τελειώσαμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως.
0: Ναι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός, με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή και...
1: τη Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Λοιπόν, au revoir.
1: Au revoir.
0: Τι λες ρε παιδί μου, με σκλαβώνεις.
1: Αχ, αλήθεια.
0: Merci beaucoup.
1: Pas de quoi.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει ψιμ, βαθέα να πέσει ψιμ. Εκτσάκαστρον υψηλών, εκτσάκαστρον υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά, Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
5: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670-31534.
7: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους, γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης, Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους.

0: Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
1: Εμείς τον απόσκεπο μία μέρα μετά. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Στην πλατεία του χωριού, κάτω από τα πλατάνια, στείνουμε εξαιρετικό γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το γλέντι είναι ένα. Το γλέντι είναι στον απόσκεπο. Σας περιμένουμε όλους. Με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
2: Αντένες FM 93,6.

για την επικοινωνία μας και σήμερα 86640 και 50 τα Facebook, τα Messenger, τα SMS, τα Instagram, τα email να πάρουν φωτιά. Παραμονή της Παναγιάς και την παραμονή είμαστε εδώ, πάμε να τη ζήσουμε.

0: Αχ, έχουν να πέσουν ξάπλες. Αχ, και στο ερώτημα, ρε παιδιά, παραμονή της Παναγιάς, τι κάνετε ακόμη εκεί? Τι απαντάμε, τσουρεκάκι?
1: Πού ακόμα τι κάνουμε?
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Ωραία, εσύ?
0: Και μπράβο σου. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Είσαι έτοιμη να ζήσουμε παραμονή της Παναγιάς?
1: Ναι.
0: Τι θα έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα θα έχουμε τραγούδια για το 15 Αυγούστου.
0: Ωραία.
1: Εγώ σου έχω στείλει και κάποια για τις Μαρίες.
0: Έχω και για τις Παναγίες.
1: Ναι. Και...
0: Οπότε θα παίξουμε ανάμεσα σε Παναγίες, Μαρίες

0: και Αύγουστος.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ό,τι πρέπει δηλαδή.
0: Ό,τι πρέπει δηλαδή για τη σημερινή ημέρα.
1: Οπότε και εσείς να διαλέγετε.
0: Αν θέλετε και κάποιο τραγούδι που να έχει σχέση με όλα αυτά, λοιπόν, εδώ είμαστε στο 86-40.
1: Και αν έχετε και κανένα μαράκι να τα αφιερώσετε ή κανέναν Παναγιώτη,
0: καλά,
1: Παναγιώτα,
0: λογικά
1: αύριο
0: γιορτάζει
1: Μάριο...
0: η μισή Ελλάδα κυριολεκτικά.
1: Σίγουρα,
0: έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Γι' αυτό μην ξεχάσετε, όπου και αν βρίσκεστε, ένα μηνυματάκι, ένα τηλεφωνηματάκι. Τι πιστεύεις ότι ο κόσμος επιλέγει περισσότερο, μηνυματάκι ή τηλεφωνηματάκι?
1: Εντάξει, το μήνυμα είναι πιο γρήγορο. Κανονικά το τηλέφωνο είναι πιο γρήγορο. Εδώ που τα λέμε.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, να γράψεις το μήνυμα, αυτό που ήθελες να πεις θα το έχεις πει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εντάξει, τώρα μερικοί ντερέπονται και λίγο.
0: Ναι. Το μήνυμα δεν έχεις πολλά να πεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό να αναλύσεις. Στέλνεις το μήνυμα και είσαι και οκ και καλυμμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ μερικά μηνύματα που μας ήρθαν. Ο κύριος Γρηγόρης, νούμερο ένα περίπτερο. Καλή Παρασκευή με υγεία και να ευχηθώ από καρδιάς καλό Σαββατοκύριακο και καλή Παναγιά για αύριο. Και σήμερα ο κύριος Γρηγόρης βλέπω να βρίσκεται στην Πεντάβρυσο. Χθες Γρηγοράκι μου έριξε μια βροχούλα. Τι ήταν αυτό το βράδυ?
1: Λίγο έτσι μας δρόσησε.
0: Κάτι,
1: ναι.
0: Δρόσησε. Έπιασε και στα πανηγύρια μας.
1: Το είδε η Πεντάβρυσος, καλέ.
0: Ε?
1: Το είδε η Πεντάβρυσος.
0: Δεν ξέρω ακριβώς.
1: Με τίποτα.
0: Δεν ξέρω. Πάμε. Πάμε. Γραμμούλα, όχι, δεν έχουμε στον αέρα. Νομίζω ότι έχουμε. Ειρηνάκη εδώ. Καλημέρα, φωνάζει Χρήστο και Έλενα. Να γιορτάσουμε καλά την Παναγία μας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Και η Μένη εδώ. Φυσικά μας στέλνει την Παναγία. Μας στέλνει την καλημέρα της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να ξεκινήσουμε δικαιωματικά, νομίζω, με τραγούδι για την Παναγία. Ναι. Σωστό.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έχε για Παναγιά τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα συμφωνήσαμε.

0: Το λατρεύω αυτό το τραγούδι, όπως καταλαβαίνεις, Ελένα. Έτσι,
1: πολύ
0: δεν ξέρω
1: ωραία.
0: Εσύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, είναι
0: πάρα
1: ωραίο.
0: Πολύ, πάρα
1: πολύ ανεβαστικό, έτσι, έτσι καλοκαιρινό, νησιώτικο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε χορηγούς.
1: Ναι, να πάμε βεβαίως στους χορηγούς μας. Με την Energon θα ξεκινήσουμε, λέω, σήμερα. Μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο. Στις καλύτερες τιμές αγοράς με καινοτόμες επιλογές θα εξασφαλίσουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ που, όπως σας έχω πει, έχει πάρει παράταση μέχρι τέλη Νοέμβρη. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104. Ή pavlaenergon.gr ή στο σελίδα μας. Μας ακολουθείτε και στο Facebook. Energon Constructions and Consulting Engineers.
0: Δεν γιορτάζει μόνο η Μαρία αύριο, λέει ο Κρότης, γιορτάζει και η
1: Τη δεν
0: γιορτάζει
1: μόνο
0: η Δέσποινα, γιορτάζει και ο Παναγιώτης.
1: Και η Παναγιώτα και ο Μάριος.
0: Λοιπόν, να σας πω ποιοι γιορτάζουν αύριο. Ναι. Περιμένε. Παναγιώτης, Πάνος, Πανούσος, Παναγής, Παναγός, Γιώτης, Τάκης, Πανίκος, Παναγιώτα, Γιώτα, Παναγούλα, Γιούλα, Παναγούλα, Πένι, Νάγια, Πανιχρούλα, Δέσποινα, Δέσπο, Ντέπι, Πέπι, Ζέπο, Μαρία, Μαργέτα, Μαργετίνα, Μάρο, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγό, Μαριγούλα, Μαρούλα.
1: Τα χρόνια πολλά στην Μαριγό και στην κυρία Μαρούλα μας.
0: Μαρίτσα, Μανιό, Μέρι, Μαρινίκη, Μιρέλα, Μανιά, Μάρα και Μάριος, Γεστημανή και
1: ωραίο.
0: Η Εστημανή, Θεοτόκης, Θεοτοκία, Μαριάντζελα, Μαρινέλα, Ελεούσα, Λούση, Ελώνα και Ήλιο... Στάλακτη, ηλιοστάλακτη αύριο. Η Καθολική, η Κρυστάλλο, Κρυσταλία, Κρυσταλένια, Πρέσβια, Πρεσβία, Σιμέλα και Σουμελά.
1: Σουμέλα, καλέ, τι Σουμελά, Παναγία είναι Σουμελά.
0: Ναι, γιορτάζει και η Σιμέλα και η Σουμελά, έτσι λέγεται.
1: Στα Σουμελά ποτέ. Λέγεται.
0: Σουμελά, πραγματικά.
1: Όχι Σουμέλα.
0: Όχι, Σιμέλα πάει εκεί.
1: Όχι, καλέ, υπάρχει και Σουμέλα.
0: Μπορεί να υπάρχει εδώ στον δικό μου πίνακα, υπάρχει η Σουμελά. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Να πω εγώ 2, 3, 4, 5, κανένα δεκαριά, 20 αριά που έχω εδώ σημειωμένου.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Μαρία Αντωνίου.
0: Όπα.
1: Να ξεκινήσω.
0: Με το βαρύ πυροβολικό.
1: Η Μαρία η Παπαδοπούλου, η Μαρία η Ρουσκοπούλου, η Μαρία η Παπαλαμπροπούλου. Κυρία Δέσποινα, είδωλο κορισό. Για να πιάσω και τι Δέσποινε λίγο. Η Δέσποινα Σουρβάνου, γειτόνισσα εδώ.
0: Αχα.
1: Η Δέσποινα η Κοζατσάνη.
0: Α.
1: Η Μέρη η Γωνιανάκη, γεια σου Μέρη. Η Μέρη η γειτόνισσα, εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω Ζήσεις.
0: Πάνος Ζήσεις, ο δικός μας.
1: Ωραία.
0: Πάνος.
1: Η Μαρία μας από το House of Beauty. Παναγιώτης Κεφαλάρη.
0: Ω.
1: Παναγιώτης Μένης.
0: Ω.
1: Παναγιώτης Χατζηγιάννης. Το οποίο τον πέτυχα προσφάτως στην παραλία.
0: Μάλιστα.
1: Παναγιώτης Βακόπουλος.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Πάνος και Παπτσόγλου. Αφού έχω πάει κατά εκείνη τη μεριά.
0: Τι γίνεται κατά εδώ ρε παιδιά.
1: Πάνος Κοκαλένιος.
0: Α, καλημέρα.
1: Η Μαρία στο Γιορλούκ.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Το αφεντικό στην Αυστραλία.
0: Άρα αφεντικό Αυστραλία που είσαι ρε αφεντικό. Μιλούσα προχθές.
1: Ο Μάριος στη στήριξη.
0: Άρα Μάριε.
1: Ο Μάριος στον Εστόριο, ο ακροατής μας πολύ καλός.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Η Μαρία η Δούκα μας, η οποία σήμερα έχει και γενέθλια.
0: Α, τέλεια.
1: Παναγιώτης Κότας. Μαρία Νάτσιου.
0: Πω πω, έχει κόσμο ρε παιδιά.
1: Μαρούλα Γκαμπέση.
0: Πω πω.
1: Παναγιώτης Μπάτος.
0: Πω, πω.
1: Έτσι σου έχω συγκεντρώσει λίγους και θα μου έρθουν κι άλλοι βεβαίως.
0: Θα έρθουν κι άλλοι στην πορεία. Αυτή ήταν η πρώτη δόση των... Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Ο Παναγιώτης από Κεφαλάρη που γιορτάζει αύριο μας λέει καλημέρα σας και καλό 15 Αύγουστο με υγεία. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη. Πάμε με ένα τραγούδι τώρα για τον Αύγουστο. Για τη Μαρία θέλεις?
1: Τι θα ήθελες? Για τον Αύγουστο.
0: Για τον Αύγουστο. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο γνωστό τραγούδι για τον Αύγουστο?
1: Γλυκερία.
0: Νομίζω ότι πρέπει να είναι το τραγούδι του... Κοίταξε να δεις. Νομίζω πρέπει να είναι του Παπάζογλου.
1: Παπάζογλου, ένα από τα δύο. Ναι, ίσως.
0: Αλλά
1: ο Παπάζογλου.
0: Εγώ θα κάνω την ανατροπή και θα πάω στο καλεντάρι του Παντελή Θαλεσσινού.
1: Ωραία, ναι.
0: Για να ακούσω το Αύγουστος είναι.
1: Ναι, ωραία.
0: Ακούσουμε.
1: Να να τα ακούσουμε.
0: Τα τζιτζίκια.
1: Και να στείλω και την καλημέρα μου στον Οδυσσέα και στο Στελάκι, στο Φανοποιείο, στο Δυσποιό που μας ακούνε τα παιδιά μαζί παρέα. Πάλι χωμένο στη δουλειά ο Οδυσσέας και παραμονή 15 Αυγούστου.

0: σε στίχους του Ηλία Κατσούλη από το καλαντάρι του Πανταλή Θαλασσινού. Αυτός είναι ο Αύγουστος, τον οποίο ζούμε, είμαστε ακριβώς στο κέντρο του και βέβαια είμαστε παραμονή Παναγιάς, δεν θα σταματήσουμε να το λέμε για να το συνειδητοποιήσουμε, παιδιά. Φτάσαμε εσίως, δόξα τω Θεώ, και στην Παναγιά. Πάμε χορηγό και μετά πάμε τραγούδι για Μαρία.
1: Ναι, να πάμε και αβοκάντο στο αβοκάντο μας. Πάμε για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, το αγαπημένο μας όπορο παντοπόλιο αβοκάντο, γιατί Αύγουστος είναι σίγουρα και η δροσιά των φρούτων. Μας αρέσουν πάρα πολύ το καλοκαίρι τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, αλλά δεν πάμε μόνο για αυτά στο αβοκάντο. Πάμε για τα σνακ μας. Energy balls, chia pudding, γιαούρτο cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα τα σνακ μας για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας. Φρεσκοστημένη φυσική χυμή που έχει γίνει πανικό σε αυτό το διάστημα με την πάρα πολύ ζέστη, γιατί μας δροσίζουν πάρα πολύ ωραία, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα η χυμή μας στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δα, με ένα τόσο δύσκολο όνομα για ένα τόσο μικρό μπουκαλάκι, που όμως μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας και όχι μόνο, και το πεπτικό μας και η ενέργεια, όλα βασίζονται σε αυτό. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, να έχετε να τσιμπολογάτε και εσείς να μην κάνετε τίποτα. Σας τα έχουν έτοιμα όλα τα παιδιά συσκευασμένα άψογα. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14. Τα ρίξα όλα.
0: Και μπράβο σου, Ελένα.
1: Ευχαριστώ, σπάστα.
0: Ρίξτα, σπάστα όλα, κοριτσάρα μου. Γέλαγε η Μαρία από τον δρόμο του Πουλόπουλου.

0: Δεν ήταν καταπληκτικό?
1: Ήταν.
0: Ήταν, και έτσι θα συνεχίσουμε, παιδιά. Γι' αυτό σήμερα μείνετε οπωσδήποτε μαζί μας. Θα πρέπει όμως να κάνουμε μια στάση, όπως καταλαβαίνεις, διότι φτάσαμε 9.30. Σωστό.
1: Φτάσαμε
0: 9.30.
1: Να πω καλημέρα στη Μένη μας, φυσικά, που μας στέλνει έτσι καλά να περάσουμε όλο το τρίμερο. Για εσάς που θα φύγετε από εδώ και στο εξής, είτε για τριημεράκι, είτε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, καλά να περάσετε. Στείλτε μας μήνυμα. Πού θα πάτε, βρέα τη μούτσικα.
0: Εσείς, Ελληνάκη, θα φύγετε λίγο 15 Αύγουστο τελικά.
1: Άγνωστο
0: ακόμα. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: πάω το διαφημιστικό μου.
1: Παρόν, όχι, θα πάω εγώ, φροντίζω, και μετά θα πας εσύ όπου θέλεις.
0: Εντάξει.
1: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες, μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και πήγα φροντίζω τώρα, γιατί ακριβώς μιλούσαμε για διακοπές και τριήμερα. Και τι λέμε για το φροντίζω, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα που είναι καλοκαίρι, και τώρα που είναι 15 Αύγουστο. Και έχετε στο μυαλό σας ότι φεύγετε. Μην ανησυχείτε καθόλου για το που θα αφήσετε τα πρόσωπα που φροντίζετε εσείς όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Το φροντίζω είναι εδώ και για αυτό, για να φύγετε εσείς να ξεκουραστείτε, γιατί σας χρειάζεται, αλλά και οι άνθρωποι σας να είναι στα καλύτερα χέρια. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλώη, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το φροντίζω. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αδένη αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 21,1 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν από Βασιλείου.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr. Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
4: εσένα θα ρωτήσουν.
3: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
2: Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων Μελανθίου, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελανθίου σας προσκαλεί στις διήμερες εκδηλώσεις με πολύ κέφι, φαγητό και χορό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Στάθης Νικολαίδης. Λύρα Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Ταούλη Κώστας Ζώης, Πλήκτρα Νίκος Νικολαίδης. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης, τραγούδι Κώστας Πετρίδης, Ταούλη Γιώργος Ζουρνατζίδης, λύρα και τραγούδι Άννα Μαρία Παπαδοπούλου. Σάββατο 15 Αυγούστου, πρώτο πρόγραμμα Κυριάκος Τριανταφυλλίδης. Λύρα και Αγγείο Δημήτρης Παπαδόπουλος, Ταούλη Κώστας Πετρίδης, Λαούτο Νίκος Σιδηρόπουλος. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης, τραγούδι και λύρα Κώστας Σαββίδης, Ταούλη Γιώργος Βουρατζίδης, Λίκτρα Παναγιώτης Μαυρίδης. Είσοδος ελεύθερη. Μετά τα live ακολουθεί after party. Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μελάνθιο, η Μητρόπολη της Διασκέδασης.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
3: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Τσάκονη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με πολύ χορό, τραγούδι και φαγητό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Διασκεδάζουμε με την μπάντα Χάλκινων τοπική παράδοση. Σάββατο 15 Αυγούστου. Μουσικοχορευτική βραδιά με τους σπεσιαλίστες. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα υπάρχει χοιρινό κεμπάπ και κεμπάπ κοτόπουλο. Τσάκονη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Μεγάλη χορηγή, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς Αντωνίου Ανδρέας. Χορηγή, Μαλέας Ευάγγελος Ασφαλιστικός Πράκτορας. Μαλέα Παρασκευή, Travel Consulting Services. Μαλέα Γεωργίου, Νανά Αναστασία, Κέντρο Ψυχολογικής Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης Παιδιών, Εφήβων και Οικογένειας. Αναστασόπουλος Αποστόλης, Καφέ Καφέ. Μένης Παναγιώτης, Μιλωνάς Γεώργιος, Γυψουσανίδες Ελαιοχρωματισμοί. Εργοστάσιο Παραγωγής Χρωματών Χρυσάφης Ανδρέας. Επισκευές τηλεοράσεων, ηλεκτρονικές εφαρμογές και Ρέες δορυφορικά Αναστασόπουλος Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσιμών Μεσελίδου Μαρία. Icon Water Παπαπασχάλης Ευάγγελος Ξηρέγκος Πασχάλης. Massage Studio Λασκαρίδου Άννα. Καφέ Σταυρίδης. Καυσόξυλα Κάρδουνα Αδερφών Τσουλούφα. Ψητοπολείο Ψιστήρι. Ταβέρνα Ψητοπολείο Ουσίες. Συνεργείο Αυτοκινήτων και Βαρέων Οχημάτων Παπαδόπουλος Κίτσιου. Ξυλουργικές εργασίες Παπαπασχάλης Αντώνης. Γεωπόνος Δεμήρης Τέργιος. Ελαστικά Ζάντες Λιαχόπουλος Κωνσταντίνος. Πρατήριο υγρών καυσιμών Χρήστου Θωμά. Σούπερ μάρκετ Τόρι Ουρανία. Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου. Αγορά Χρυσού Χριστίδου Ευαγγελία. Αρτοπίο Φούρνος Ιφαντίδης Βασίλειος και Σία ΟΕΒΕ. Αρτοπίο Φούρνος Κυριζάκης Δημήτριος. Φιόρι Κέιτερινγκ Σούπερ Περιπτεράκι.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
10: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ λοιπόν και επιστροφή μετά τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Παίζουμε τραγούδια για την Παναγιά, για τη Μαρία. Να παίξουμε και για Δέσποινα.
1: Άμα έχουμε.
0: Παίζουμε τραγούδια επίσης για τον Αύγουστο, αλλά μιλάμε και με τους ακροατές μας. Καλή σας ημέρα.
12: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου, Ειρηνάκη.
12: Καλή Παναγιά. Καλή Παναγιά.
1: Επίσης
0: να
1: έχουμε.
0: Επίσης.
12: Υγεία να έχουμε.
0: Και να μας φιλάει όλους η Παναγιά. Στα δύσκολα, Παναγιά μου. Στα εύκολα, Παναγιά. Την ξεχνάμε.
12: Ναι, ναι, και βρίζουμε και από πάνω.
0: Αυτό που το ναι. Πας. Ό,τι χειρότερο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όταν ακούς άνθρωπο να βρεις Παναγία,
1: να βρίζουν,
0: να ρίξουν μια σφαλιάρα. Λοιπόν, έλα.
12: Αχ, Παναγία μου.
0: Χριστός,
12: αύριο σας προσκαλώ μετά την λειτουργία
0: ναι.
12: Στην εκκλησία μας, επειδή γιορτάζει το χωριό μας.
0: Μάλιστα.
12: Θα έχουμε πίτες.
1: Κρύα νερά.
12: Τα κρύα νερά, ναι.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα.
12: Ακριβώς τη βρύση, κρύα νερά που πήρε και το όνομά της.
0: Πολύ ωραία.
12: Το όνομα το χωριό μου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
12: Περιμένω όλους να έρθετε.
1: Και θα έχουμε πίτες, μπράβο.
12: Ναι, όλους τους ακροατές μας και να περάσουμε καλά.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, Ειρηνάκη. Θα προσπαθήσουμε να πάμε παντού το Σαββατοκύριακο.
12: Καταλαβαίνω.
0: Είναι φοβερό αυτό το Σαββατοκύριακο.
12: Λοιπόν, ναι.
0: Να έγινε γλυκιά μου, χρόνια πολλά.
12: Έγινε.
0: Να μας βοηθάει όλους.
12: Επίσης.
0: Την yeah. καλημέρα yeah. μας yeah. και φυσικά να στείλω την καλημέρα στον Δημήτρη τον Καπετάνιο.
1: Κάνε την μπουρού, κάνε την μπουρού, κάνε την μπουρού, κάνε την μπουρού, κάνε την μπουρού.
0: Πώς?
1: Κάνε την μπουρού.
0: Πρέπει να έχει τρελαθεί στο δρομολόγιο αυτή τη βδομάδα. Κάθομαι σπίτι και ακούγεται από κάτω η μπουρού. Πάω, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δεν έχει ώρες, δεν έχει τίποτα. Νίκος Κοτόπλος, Ολυμπιακάρα μου, καλημέρα Χρήστο και Έλενα, καλή Παναγιά με υγεία και αγάπη.
1: Μα συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ χθες τι έκανε, δεν είδα.
0: Ο ΠΑΟΚΑΡΑ χθες, όπως αναμενόταν, θα παίξει την τύχη της τώρα στο Conference League. 3-2, 3-2.
1: Μίλκο,
0: έχει μια μανία ο ΠΑΟΚ να τρώει γκολ εκεί στο πρώτο λεπτό, στο πρώτο δευτερόλεπτο. Κάπου εκεί τα κάνει μαντάρα, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και τίποτα άλλο μεταπαιδευτική ψυχολογία.
0: Οπότε 3-2 χθες, χαλαρά και ωραία. Λοιπόν, δεν είχε κάποια τύχη μετά και το 0-1 νομίζω μέσα στην Τούμπα. Θα ήταν πάρα πολύ τρελό να δούμε τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση. Τέλος πάντων, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Πάμε πάντα και κοιτάμε μπροστά.
1: Άρα Ηρακλάρα.
0: Ηρακλάρα, φέτος.
1: Έρχεσαι, έρχεσαι, ρε Ηρακλάρα. Έρχεσαι.
0: Από διάσημα γενέθλια, τι βλέπω
1: πολύ
0: σήμερα.
1: Πολύ πράγμα.
0: Πολύ πράγμα και τι γενέθλια βλέπω σήμερα. Κάτσε μισό λεπτάκι. Βλέπω γενέθλια, να τα πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τη δικιά μας θα την αφήσω στο τέλος.
1: Έχουμε πολλές δικές μας.
0: Αλεξάνδρα.
1: Δεν έχουμε μία και δύο.
0: Ναι, εγώ. Α, ναι, σωστά. Έχω. Δικιά μας εδώ, του σταθμού εννοώ.
1: Του σταθμού, ναι, άστε στο τέλος.
0: Ναι, άστε να αφήσω στο τέλος. Αλεξάνδρα. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Σταύρος.
1: Τέλεια.
0: Μαρία Δούκα. Το είπαμε και νωρίτερα.
1: Χρόνια πολλά, Μαράκι.
0: Αργύρης Ήργης βλέπω εδώ.
1: Χρόνια πολλά.
0: Μάλιστα. Κατερίνα Πηγατσιώτη βλέπω εδώ.
1: Τι γίνεται όλο το τυχαίο, έχει γενέθλια σήμερα.
0: Τι γίνεται, ρε τυχαίο. Πω, πω, πω, χαμός. Ο Ηλίας έχει γενέθλια. Τι γενέθλια εδώ. Χαράλαμπος Ζαντίδης. Βλέπω καλά. Μπάπη Ζαντίδη, έχουμε γενέθλια σήμερα.
1: Πολύ καλά βλέπεις.
0: Και πολύ καλά βλέπω. Και φυσικά γενέθλια έχει σήμερα η μία και μοναδική δική μας, House Elements.
1: Κάλια Κύρου!
0: Γεια σου ρε Κάλια!
1: Και την είδα και χθες. Να μην το ξέρω να ευχηθώ. Σίγα θα
0: φύγει. Κοιτάν και λίγο παιδάκι μου.
1: Γιατί δεν κοιτάω και τα επόμενα.
0: Και τα επόμενα φυσικά. Κάλια Κύρου σήμερα, αγαπημένη μας Κάλια. Στην έπιπλο Κύρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κάλια για όλα. Και φυσικά να χαίρεσαι τα γενέθλιά σου και να μεγαλώνεις πάντα με υγεία. Τώρα, τι να κάνω εγώ τώρα, να παίξω.
1: Εγώ, να μας πας τα καρπούς για το Αργύρι, λέω.
0: Τα καρπούς για το Αργύρι, να σου πω. Τα πιο δροσερά, τα πιο μελωμένα, τα πιο ζαχαρωμένα, τα πιο νόστιμα καρπούζια που θα φάτε φέτος το καλοκαίρι είναι τα καρπούζια του Αργύρι. Γιατί μεγαλώνουν με αγάπη, προδέρμη και φροντίδα στην έφορη αργύτικη γη και
1: έλα, πάρε.
0: Φυσικά στα καρπούζια του Αργύρι έχουμε και τα καρπούζια, εκτός από τα καρπούζια έχουμε και τα καλαμπόκια του Αργύρι.
1: Τι ωραίο πράγμα το.
0: Και φυσικά έχουμε και τις πατάτες του Αργύρι. Σταθερό σημείο πόλη στην οδό Αρμενοχωρίου στο Άργος, απέναντι από το τρίτο δημοτικό σχολείο. Και αυτό το καλοκαίρι με τα καλύτερα προϊόντα της Καστοριανής γης στα καρπούζια του Αργύρι. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα τραγούδι τώρα για τον Παναγιώτη. Παναγιώτη,
1: γιατί δεν θα ξαναπεί. Για τη Δέσποινα μας είχες πει.
0: Όχι, θα βρω. Κοίταξε. Η Δέσποινα του Παναγιώτη. Κατάλαβες.
1: Γιορτάζουν
0: και οι δύο αύριο αυτή τώρα.
1: Ναι.
0: Η Δέσποινα του Παναγιώτη διάλεξε Παναγιώτη, δεν θα ξαναβρεις. Για τον Παναγιώτη μου λέει. Χρόνια πολλά για αύριο και σε όλους που γιορτάζουν.
1: Παιδιά, μπράβο, κάντε τις επιλογές.
0: Ναι, αλλά και ο Παναγιώτης
1: σας.
0: Δεν πρέπει να βρει ένα τραγούδι για τη Δέσποινα. Η Δέσποινα καλά βρήκε για τον Παναγιώτη.
1: Υπάρχει Παναγιώτη, ψάξε λίγο.
0: Υπάρχει φυσικά. Για να ακούσουμε εμείς τώρα αρχικά Παναγιώτη δεν θα ξαναβρεις με τον Στράτο Διονυσίου.

0: Σωστός σου φάνηκε ο Παναγιώτης.
1: Πολύ ωραίος και σωστός.
0: Σωστός ο Παναγιώτης. Συλλέπεις λοιπόν. Ωραία, πάμε χορηγό.
1: Πάμε χορηγό, ναι, βεβαίως. Πάμε στη στήριξη μας τώρα. Πάμε στη στήριξη. Πάμε εμπορικό σιδήρου στήριξη, λοιπόν, με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Συνθετικές ανίδες ντεκ για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας. Έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους, είδη σειρματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια επίσης. Νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε, Φάδερ?
0: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
1: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85758 και χρόνια πολλά στο Μάριό μας.
0: Λοιπόν, Στέλιος, ο Στέλιος εδώ φίλος μας, μας λέει καλημέρα Χριστό και Έλενα, για τα αυγουστιάτικα τραγούδια, το καινούριο της Μαλού με τίτλο «Τα Παγκάκια» και μας εύχεται καλό 15 Αύγουστο, ε! Και έχω και κάποια μηνύματα για από χθες, να μην ξεχάσω να τα πω. Ο Νίκος από τη Γερμανία, όταν συζητούσαμε για το τρενάκι και τα λοιπά, εδώ λέει στο Ασενφορμπουκ.
1: Ναι, ναι, άστο καλύτερο.
0: Έχει μονόδρομο το λεωφορείο, περνάει ανάποδα. Στον μονόδρομο περνάει ανάποδα το λεωφορείο. Μπράβο σας.
1: Γιατί σημαίνει αυτό?
0: Ποιος ξέρει, εκεί πώς το έχουν. Ο Γρηγόρης από το εξωτικό Λονδίνου μας είχε στείλει μήνυμα χθες. Λοιπόν, παιδιά, λέει 3 χιλιόμετρα καλώδιο, 5 αστυνομικούς φάρους. Και όταν είναι σε λειτουργία, σταματάει η κίνηση, ένας διακόπτης στο γραφείο του ΕΚΑΠ.
1: Α, για το τρένο μας τα έφεραν όλα αυτά.
0: Ναι. Και 2 κάμερες συμμόρφωσης για τυχόν παραβάσεις. 3 ανοίγματα δηλαδή, που ήδη υπάρχουν στο δρόμο. Λοιπόν, τα βλέπει πάρα πολύ απλά για το θέμα αυτό, αρκεί να υπάρχει λίγο φαντασία. Βασίλης, από χθες επίσης, καλημέρα, και εγώ προτείνω να ανεβαίνει Ομόνοια, να βλέπει και ο τουρίστας την πραγματική κατάσταση της πόλης. Εγώ δεν θα το έλεγα την πραγματική κατάσταση της πόλης. Εγώ θα έλεγα να βλέπει και την παλιά πόλη, το ιστορικό μας κέντρο.
1: Θέλετε να ψυχοπλοκωθεί ο τουρίστας, δηλαδή. Τον θέλετε καταρακωμένο τον τουρίστα.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε το τραγούδι.
1: Όχι.
0: Και την επιλογή
1: να
0: του φίλου.
1: Να πω
0: και
1: εγώ 2 μηνύματα, ρε παιδί μου. Γιατί μας στέλνει η Ευγενία και ο Γρηγόρης και δεν ξέρω αν είναι και όλη η παρέα μαζί εκεί πέρα, όλα τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι είναι στο δρόμο, είναι ακαθοδόν τώρα.
0: Αχα.
1: Πηγαίνουν καβάλα.
0: Α, καβάλα.
1: Για να πάνε στη Λέσβο.
0: Λέσβο θα πάνε.
1: Οπότε, καλό ταξίδι, καλά να περάσετε. Να είστε σε διακοπές. Περιμένουμε να μας πείτε, παιδιά, κι εσείς, αν πάτε σε θάλασσες, αν πάτε σε πανηγύρια, να μας πείτε ποια είναι τα σχέδια για το 15 Αύγουστο, έτσι να πάρουμε κι εμείς καμία ιδέα.
0: Πάνε για Λέσβο.
1: Πάνε για Λέσβο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε Μαλού. Τα Παγκάκια. Τραγούδι για τον Αύγουστο. Είναι και φρέσκο. Πριν

0: Ήξερες εσύ ότι υπάρχει τραγουδίστρια Μαλού?
1: Μαλού ήξερα τραγουδίστρια.
0: Ας το καλό, μπράβο. Τα παγκάκια, καλοκαιρινό αυγουστιάτικο τραγούδι, παιδιά. Όπως το διάλεξε ο φίλος μας ο Στέλιος. Λοιπόν, φεύγουμε και από εδώ. Πάμε
1: ναι,
0: χορηγούς.
1: Να πούμε για τη Χαλκιδική λίγο, ρε φάδερ.
0: Ωχ, γιατί έλεγε πυρκαγιά για το τραγούδι, παιδιά, στη Σίβερη, τι έγινε.
1: Όσοι
0: παιδιά.
1: Φίλοι μας είστε εκεί να είστε ασφαλείς, όλος ο κόσμος βέβαια να είναι ασφαλής. Τι καταστροφή Σίβερη είναι αυτή πάλι.
0: Είναι ένα μέρος που το προτιμάμε πάρα πολύ και οι Καστοριανοί.
1: Ξέρω ότι η Εύα του Τασέτα είναι στη Σίβερη, αλλά έμαθα ότι δεν είναι αυτό το διάστημα εκεί. Τυχαία δεν είναι εκεί, αλλιώς ήταν και αυτή. Ξέρω ότι άλλη μια Καστοριανή επίσης φίλη μου είναι εκεί, έβλεπα και εικόνες που ανέβαζε χθες. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο καλά να είναι, βέβαια, τέλος πάντων. Να είστε ασφαλείς εσείς τώρα.
0: Σε όλη την Ευρώπη τα τραμ ή τα λεωφορεία πάνε σε δική τους λωρίδα και ανάποδα σε μονόδρομο, λέει ο Νίκος ο Πάγουτζης. Άρε Πάγουτζη. Άρε Πάγουτζη. Φτιάξε ομάδα, ρε Πάγουτζη. Θα μας περάσει η Ρακλάρα φέτος, ρε.
1: Άντε ρε,
0: Ρακλάρα. Κάτι, ρε, παιδιά.
1: Ο μόνος,
0: η μόνη
1: ομάδα της Θεσσαλονίκης.
0: Συναντιόνται σήμερα ο Μαρινάκης με τη Λίμπαρ. Πάει, θα χωρίσουν οι δρόμοι. Πρώτος. Ο πρώτος να μας αδειάζει τη γωνιά. Άιντε, πάμε για επόμενο.
1: Λοιπόν.
0: Τον επόμενο, γιατί βλέπω να είναι του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάτι εκεί με στρεβουλίζει το μυαλό.
1: Προπονητή.
0: Ναι, μα δεν μπορεί.
1: Μπορεί, εντάξει.
0: Η Γριά είναι η πρώτη υποψήφια για επιβασμό. Μπα που να φάει.
1: Καλά, μου το είπε και εμένα χθες. Καλά, σας βλέπουμε πώς παίζετε. Ας μην πάρουμε κανένα πρωτάθλημα. Ή μην σας το πάρει πάλι ο Όφη μέσα από τα χέρια σας.
0: Ήταν να μην σε ταπώσει φέτος η Ρακλάρα, πρόσεχε.
1: Γιατί και ο Όφη δεν ήταν.
0: Δεν σε βλέπω καλά να στέκεσαι φέτος.
1: Λοιπόν, πάμε για Γιωρλούκου, κλάρισμα μετά από αυτή την αθλητική.
0: Έκανε και μια αλλαγή χθες που εγώ δεν ξέρω πολλά από προσδοτική, αλλά βγάζει το σεντερφόρ, χάνει, θέλει γκολ. Βγάζει σεντερφόρ και παίζει ο ΠΑΟΚ χωρίς σεντερφόρ.
1: Τέλειο, τέλειο. Και μετά λέτε ότι η Ρακλάρα θα υποβιβαστεί.
0: Πολύ μεγάλη κίνηση.
1: Γερλού, κουκλάρες μου, πάμε γιατί έχουμε εκτόσεις.
0: Παρακαλώ.
1: Έχουμε εκτόσεις και μάλιστα πολύ πολύ μεγάλες. Σας περιμένει λοιπόν το Γερλούκ με μοναδικές καλοκαιρινές εκτόσεις, όπως σας είπα. Έκπτωση 50%, μισή τιμή δηλαδή, σχεδόν σε όλα μας τα ρούχα. Ακόμα και στις νέες παραλαβές. Αυτά που έφτασαν μόλις στο μαγαζί. Ακόμα και σε αυτά τα ρούχα θα βρείτε εκτόσεις μείον 50%, μισή τιμή δηλαδή. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία λινά σετάκια, ό,τι πρέπει και για τα πανηγύρια το λινό το σετάκι.
0: Ωραίος.
1: Διότι θέλεις να είσαι άνετη στο πανηγύρι, αλλά θέλεις να είσαι και εσύ κάτι. Θα σε δει όλο το χωριό. Δεν πρέπει να είσαι και λίγο έτσι ωραία?
0: Πάντα.
1: Πάρα πολύ ωραία φορέματα επίσης, να χορέψετε και να κουνιέτε το φόρεμα έτσι φανταστικά. Και γενικά θα βρείτε τις πιο όμορφες επιλογές για το καλοκαίρι με εκτόσεις, επαναλαμβάνω, μείον 50%. Ακόμα, ετοιμάζεστε για γάμο ή για βάφτιση? Από εδώ και στο εξής ξαναρχίζουν, παιδιά. Από την Κυριακή ξαναρχίζουν οι γάμοι και οι βαφτίσεις. Και λίγο πολύ, όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου, αγαπημένες. Δύο-δύο παρεούλα σας θέλω στο Your Look. Για να υποφεληθείτε και οι δύο από την έκπτωση. Μην μείνει καμία παραπονεμένη, διότι στα τελευταία κομμάτια της αμπηγές συλλογής θα βρείτε έκπτωση 50%. Και αυτά τα φορέματα λοιπόν θα τα πάρετε στη μισή τιμή. Και στα μαγιό μας όμως, μισή τιμή και στα μαγιό, όλα τα μαγιό, πάνω από 200 διαφορετικά σχέδια σε μαγιό θα βρείτε αυτό το διάστημα στο Your Look. Μπικίνι, ολόσωμα, η πλάσα η σειρά, θα βρείτε μαγιό σε όλα τα μεγέθη, τα παρεό μας, τα καφτάνια μας, τα σετάκια μας τα ωραία, θα βρείτε τα πάντα στη μισή τιμή. Πάρα πολύ καλή ευκαιρία να ψωνίσουμε τώρα. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look.
0: Εγώ θα πάω για το διάλειμμα, γιατί κλείσαμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφω με την επιλογή του φίλου μας, του Νίκου, από τη Γερμανία.
1: Τέλειο.
0: Σωστό? Τέλειο. Πάμε. Ώρα Αντένες
1: 10. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, Καστοριανό μέλι, αυγά λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Δενδροχώρη 2026. Και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δενδροχωρίου σας καλεί στο κιόσκι του χωριού για να ζήσουμε μαζί το μοναδικό μας γλέντι. Στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς και ο Βαγγέλης Τόρης. Και στο κλαρίνο ο Βαλάντης Βρακάς. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Δενδροχώρη. Σας περιμένουμε.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος με ΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
6: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
6: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
7: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
6: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nikko.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
7: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Antennas FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά, παιδιά. Παναγιαύριο. Να σας χαιρόμαστε όσες και όσους γιορτάζετε αύριο. Λοιπόν, να προχωρήσουμε εμείς και να συνεχίσουμε να παίζουμε πάρα πολύ ωραία τραγούδια για τον Αύγουστο, για την Παναγιά, για τη Δέσποινα, για τη Μαρία και ό,τι άλλο προκύψει. Περιμένουμε και τη δική σας συμμετοχή σε όλο αυτό, διαλέγοντας ωραία τραγούδια που να έχουν σχέση όμως με αυτό που
1: με το θέμα. Να είστε εντός θέματος.
0: Εντός θέματος. Μη μου γράψετε καμιά έκθεση εκτός θέματος. Θυμάστε, όταν μας έλεγε, όταν μας έλεγαν παιδιά στην έκθεση, είστε εκτός θέματος. Τι ντροπή.
1: Τι ντροπή.
0: Λοιπόν.
1: Και να εφιερώσετε και σε καμιά Μαρία και σε κανένα Παναγιώτη και σε καμιά Δέσποινα και σε καμιά Παναγιώτα.
0: Με την ευκαιρία να στείλω στον Παναγιώτη τον Μπαμπούλη. Χαιρετίσματα
1: πολλά. Δεν είπα Παναγιώτη Μπαμπούλη.
0: Και χρόνια πολλά.
1: Να το σημειώσω.
0: Πέρασες από τον κύριο Παναγιώτη Μπαμπούλη.
1: Όχι, δεν πέρασα ακόμα.
0: Καλά, έτσι κάνει ο κόσμος.
1: Πω, καλά λέω, οι ωραίοι έχουν. Αυτό το μήνα μόνο πληρώνω. Υποτίθεται τίποτα δεν λειτουργεί
0: μια
1: τον
0: ζωή,
1: Αύγουστο.
0: Πληρώνω αμαρτίες αλωνών.
1: Πραγματικά, ο Αύγουστος, παιδιά, ειλικρινά δεν έχω ξανακάνει περισσότερα έξοδα στη ζωή
0: μπράβο
1: μου.
0: Μπράβο σου και μπράβο σου.
1: Αλλά πρέπει να πάω.
0: Τα λεφτά είναι για να ξοδεύονται. Λοιπόν,
1: να στα δώσω, μήπως να τα πας.
0: Θα δω και τι θα κάνω και εγώ το απόγευμα, γιατί έχω και. Ναι, και αυτό γίνεται, ίσως περάσω. Βεβαίως. Προς στιγμήν. Είχα πει ότι θα επιστρέψω με την επιλογή του φίλου του Νίκου από τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι διάλεξε ο Νίκος από τη Γερμανία?
1: Τι διάλεξε?
0: Διάλεξε τον Χριστάκη.
1: Το Χριστάκη.
0: Το Χριστάκη, το γνωστό τραγουδιστή Χριστάκη.
1: Νόμιζα ότι τραγούδι
0: με
1: Χριστάκη.
0: Το τραγούδι του «Το κορόιδο της Μαρίας».
1: Τέλειο.

0: κοριτσάκι, σ' άρεσε ο Χριστάκης?
1: Μου άρεσε
0: το κοροϊδό της Μαρίας. Με φωνάζουν ο καψούρης της Μαρίας. Δεν είναι τρομερό?
1: Χρόνια πολλά και στον Ντοκ. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν τον είπα στην αρχή, αλλά αν δεν τον είπα, χρόνια πολλά.
0: Ντοκ,
1: θα τα πούμε βέβαια και τώρα. Τα λέμε ραδιοφωνικά. Έφυγε, πήγε στα Αθήνας.
0: Στα Αθήνας, φεύγει για να μην κεράσει. Λοιπόν, τέλος πάντων, τον συγχωρούμε. Προχωράμε εμείς.
1: Προχωράμε εμείς να πάμε φροντιστήριο Αιχμή οπωσδήποτε.
0: Α, βεβαίως.
1: Γιατί οι εγγραφές μου, παιδιά μου,
0: ακριβώς,
1: ξεκίνησαν. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ένα βήμα πριν τη νέα σχολική χρονιά. Μας έχει μείνει λιγότερο από ένας μήνας. Στόχος μας πάντα η επιτυχία, στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια, έμπειροι καθηγητές, υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο Αιχμή. Σας περιμένουμε όλους, οι εγγραφές ξεκίνησαν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110.
0: Έχω γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Πώς σε λένε?
2: Θέλω να πω χρόνια πολλά στη γιαγιά μου.
0: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου?
2: Δέσποινα.
0: Να υποθέσω ότι και σένα σε λένε Δέσποινα.
2: Όχι. Στη θεία μου τη Μαρία.
0: Και στη θεία σου τη Μαρία.
1: Και η γιαγιά γιορτάζει και η θεία η Μαρία. Εσένα πώς σε λένε?
2: Βασιλική.
1: Γεια σου ρε Βασιλική.
0: Μάλιστα, τι ωραίο.
1: Εσύ γιορτάζεις την πρωτοχρονιά?
2: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Θα σου άρεσε να γιορτάζεις και εσύ καλοκαίρι ή σ' αρέσει που γιορτάζεις με την αρχή
0: που
1: της χρονιάς?
0: Που είναι η πρώτη χρονιά, πρώτη γιορτή του χρόνου.
2: Πρώτη γιορτή του χρόνου.
0: Α, μπράβο.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Τι τάξη θα πάμε το σε λίγες μέρες?
2: Δευτέρα.
0: Τι Δευτέρα?
1: Ο, δημοτικού.
0: Δευτέρα δημοτικού.
2: Ναι.
0: Σε ποιο δημοτικό πηγαίνουμε, Βασιλική?
2: Θεσσαλονίκη.
0: Α, μάλιστα. Είμαστε Θεσσαλονίκη. Μας έχεις ξαναπάρει νομίζω, ε?
2: Ναι.
0: Είσαι ακόμα Καστοριά, ε?
2: Ο αδερφός
1: της, ο Θάνος.
0: Ο Θάνος.
1: Ναι. Είδες που τον θυμάμαι,
0: μπράβο,
1: τον Θάνο.
0: Μπράβο. Ωραία.
2: Θέλω να βάλω το τραγούδι τη...

0: Κανονικά.
1: Το είπαμε καλύτερα εμείς, πιστεύεις ή όχι?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Βασιλική, κάτσε. Έχω δώσει δώρο στον αδερφό τη Βασιλική. Δεν μπορώ να μην δώσω και στη Βασιλική τώρα.
1: Εντάξει,
2: ο αδερφό μα είχε πει ότι η Καστοριά του αρέσει πάρα πολύ. Εσένα σ' αρέσει η Καστοριά?
0: Ναι, άπειρα.
2: Άπειρα και σένα. Και ο αδερφό σου έτσι μα είχε πει. Και περνάτε ωραία εδώ το καλοκαίρι?
0: Ναι.
2: Μπράβο, ρε Μαρία. Μαρία, λέω. Μπράβο, ρε Βασιλική.
1: Πω, Μαρία,
2: παρασύρθηκε. Με τη Μαρία. Λοιπόν, Μαρία,
1: έλα, ρε.
2: Λοιπόν, Βασιλική μου. Α, θα πας περικοπή.
1: Α, περικοπή.
2: Τι ωραία.
1: Τέλειο.
2: Με χάλκινα ηχοχρώματα. Ξέρεις να χορεύεις?
1: Η ιδιαιτερότητα στο πανηγύρι της περικοπής είναι ότι γίνεται μετά την εκκλησία το πρωί.
2: Μεσημεριάτικα, ναι.
1: Γίνεται μεσημεριάτικο, γλέντι την παιδιά στην περικοπή.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο. Ωραία.
2: Ναι. Βασιλική μου, σου λέω τα δώρα που έχω και διαλέγεις ό,τι θέλεις. Δύο πίτσες. Τις πίτσες! Δύο πίτσες από Pizza Like, είναι δικές σου. Θα γράψει ένα τηλέφωνο η γιαγιά τώρα που είναι μαζί. Πες τη γιαγιά, γράψει ένα τηλέφωνο.
0: Το ξέρει.
2: Α, το ξέρει, μπράβο. 74-200. Τόσο απλό, τόσο εύκολο για να διαλέξετε όπως. Πώς αρέσει η πίτσα? Τι σ' αρέσει να έχει
1: πάνω? Από όλα εμένα.
0: Από όλα.
2: Και σένα από όλα,
1: Εμένα και μπόλικο αρέσει... μανιτάρι και μπόλικη πιπεριά.
2: Εμένα
1: και
2: μόνο με τυράκι
1: ζαμπών.
2: Μ' αρέσει. Με κασεράκι από πάνω, έτσι ωραίο γεωμένο.
1: Εντάξει.
2: Μπράβο, Βασιλική μου. Να χαίρεσαι τη γιαγιά και τη θεία και όλη την οικογένεια.
0: Ευχαριστώ.
2: Να περάσεις καλά το υπόλοιπο καλοκαίρι σου στην Καστοριά. Και να μας ξαναπάρεις τηλέφωνο.
0: Ναι. Ο αδερφός μου θα πάρει.
2: Ο αδερφός. Α, έχεις και, και άλλον αδερφό?
0: Ναι.
2: Α, τέλεια. Τέλεια. Περιμένουμε την άλλη εβδομάδα να μας πάρει άλλος αδερφός.
0: Ναι.
2: Γεια σου, Βασιλική μου.

0: Αυτή ήταν η Μαρία λοιπόν, με την Ελένη Τσαλιγοπούλου τη επιλέξαμε να το ακούσουμε για χάρη της φίλης μας της Βασιλικής. Προχωράμε λίγο, πάμε και σε επόμενες γραμμούλες να δούμε τι παίζει, τι γίνεται. Πάμε στην πρώτη γραμμή, γεια σας, καλημέρα, καλή Παναγιά.
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή Παναγιά.
0: Καλή Παναγιά.
1: Χρόνια πολλά στην Δέσποινα, στον Παναγιώτη, στη Μαρία.
0: Τι έχεις από όλο αυτό το πράγμα που γιορτάζει αύριο? Γιατί γιορτάζει μισή Ελλάδα αύριο.
1: Έχω τον ανιψιό μου.
0: Μόνο τον ανιψιό?
1: Και κάτι φίλους.
0: Και κάτι φίλους, ωραία. Πολύ ωραία, είσαι ό και λέγεσαι.
1: Είμαι ο Δημήτρης.
0: Ναι.
1: Από Μιλίτσα.
0: Από Μιλίτσα ο Δημήτρης, α, Κοντοχωριανός βεβαίως.
1: Κοντοχωριανός.
0: Τι κάνει Μιλίτσα?
1: Ήσυχα, ήσυχα.
0: Τον Λέλη πώς τον έχετε?
1: Κουμπάρος μου.
0: Αλήθεια?
1: Αλήθεια.
0: Θα του δώσετε χαιρετισμούς λοιπόν τον κύριο Λέλη. Πολύ ωραία. Γλέντι, έχουμε κανένα Γλέντι στη Μιλίτσα ή μπα?
1: Όχι, έχει περάσει το Γλέντι.
0: Έχει περάσει το Γλέντι, μάλιστα. Ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Αλλά κάπου θα βρούμε να.
0: Πού θα πάτε 15 Αύγουστο λοιπόν, κατά πού σκέφτεστε?
1: Φέτος λέμε να πάμε κάπου ποντιακά.
0: Ποντιακά θα πάτε φέτος? Α, ωραία. Ωραία. Θα φάτε και ποντιακό σουβλάκι λοιπόν.
2: Με λάνθιο ή πεντάβρυσο σας βλέπω?
1: Με λάνθιο.
2: Σας κατάλαβα.
0: Με θα πάτε. Καταλαβαίνω εγώ. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Για να σας ακούσω, δωράκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Για να δώσουμε ένα δωράκι στο Δημήτρη από τη Μιλίτσα, κυρία Ελένα.
2: Δημήτρη, έχω ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω, βόλτα με το πλοίο Ολυμπία, το ψωμί της εβδομάδας από Αρτοπία Ιφαντίδη και τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κιλικείο στο ΑΜ.
1: Θα έλεγα το ψωμί της εβδομάδας.
2: Βεβαίως, θα μου πεις και ένα επώνυμο.
1: Ιωαννίδης.
2: Τέλεια.
0: Οπότε παίρνεις το ψωμί της εβδομάδας από... Κι είδα σήμερα πως θα άρχισαν κάτι τα παιδιά. Κουλουράκι με καφέ Ιφαντίδη.
2: Ωραίο πράγμα.
1: Φανταστικό.
0: Ωραίο πράγμα. Να έχεις και τον καφέ, να έχεις και το κουλουράκι και να βουτάς και λίγο μέσα.
2: Θέλει λίγο βούτα.
0: Θέλει λίγο βούτα.
2: Θέλει.
0: Ωραία ρε Δημήτρη.
1: Εντάξει.
2: Καλά να περάσετε, Δημήτρη, ό,τι και αν κάνετε.
0: Καλή διασκέδαση και όπου και πάτε, ωραία. Πάμε επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, από Άργος παίρνω τηλέφωνο.
0: Από Άργος, ωραίο το Άργος.
3: Σωστά. Θα ήθελα ένα τραγουδάκι, Χρήστο.
0: Παρακαλώ.
3: Στη γυναίκα μου που γιορτάζει.
2: Γιορτάζει, να τη χαίρεστε.
0: Τι τραγουδάκι θέλει η γυναίκα σας που γιορτάζει?
3: Ορίστε.
0: Ποιο τραγουδάκι θέλει η γυναίκα σας που γιορτάζει?
3: Όχι όποιο θέλει, αυτή είναι όποιο θέλω εγώ.
0: Α, εσείς ποιο θέλετε λοιπόν?
2: Αυτός αφιερώνει, αυτός διαλέγει.
0: Α, είστε ο αρχηγός της οικογένειας, γιατί εσείς είστε ο αρχηγός.
3: Σωστός. θα ήθελα Έλενα να μου βάλεις το «Κάποτε θα δεις» της Πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Μισό λεπτά, και έχει σχέση με Μαρία, με Παναγιώτη και τα λοιπά?
3: Όχι, όχι.
0: Πρέπει να έχει λίγο σχέση σήμερα, γι' αυτό το λέω.
3: Πού να το ψάξουμε, ρε Χριστό.
2: Βέβαια, και ποιος λέει όχι σε μια πίτσα Παπαδοπούλου?
0: Πέρε, πώς λέγεται αυτό είπες?
3: Κάποτε θα δεις.
0: Κάποτε θα δεις. Υπάρχει το τραγούδι?
3: Υπάρχει.
0: Έχουμε δώσει εμείς λεφτά για να πάρουμε το «Κάποτε θα δεις» με την πίτσα την Παπαδοπούλου.
2: Εγώ για την πίτσα Παπαδοπούλου έδινα πολλά λεφτά, αν θες.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι.
0: Μάλιστα. Για να δούμε, για να δούμε. Θα το κοιτάξω. Θα το κοιτάξω να το βρω και θα το.
3: Έγινε,
2: να τη χαίρεσαι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς λέγεται?
2: Είπαμε, Μαρίτε. Κάποτε θα δεις.
0: Όχι.
2: Α, η σύζυγος πώς λέγεται.
3: Μαρία.
0: Μαρία. Μα και δεν θες να βάλουμε ένα τραγούδι για τη Μαρία? Και θες να βάλουμε για την πίτσα?
3: Αυτό, Χριστό.
0: Αυτό θες. Κάποτε θα δεις. Ωραία, εντάξει. Κάποτε θα δεις.
3: Έλενα, κάνε κουμάντο. Άντε, καλημέρα.
0: Έγινε, καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
4: Εδώ Απάτσι.
0: Όπατης.
4: Χρόνια πολλά. Τους πάντες.
0: Να σε φωτίζει η Παναγία. Την επικαλείσαι στα δύσκολα ή μόνο?
4: Όλο τον κόσμο. Χαρές μόνο.
0: Πόσες φορές λες την ημέρα Παναγία μου?
4: Εγώ?
0: Βόηθα.
4: Πολλές φορές. Το λέω και λέω, Θεέ μου, δώσε να.
0: Όταν ακούς έναν άνθρωπο να βρεις την Παναγία, τι αισθάνεσαι?
4: Άμα τον είμαι, έχω πράγματα.
0: Σφαλιάρα, έτσι, τουλάχιστον.
4: Θα τον πλακώσω.
0: Θα τον πλακώσεις, μπράβο αγόρι μου, σαν εμένα.
4: Λοιπόν, κάτι που ήθελα χθες να πω.
0: Ναι.
4: Για τον κύριο Δούκη.
0: Μάλιστα.
4: Για τα αυτά. Όταν ήρθα το 6 εγώ από την Γερμανία,
0: ναι,
4: η πρώτη μου δουλειά που ήταν με το μακαρίτι του καπαχτσί που έτρεξε ο άνθρωπος πάρα πολύ,
0: ναι,
4: ήθελα να κάνω κάτι παρόμοιο όπως τα Γιάννη, με κανένα 4 καραβάκι, 3-4 καραβάκι, να, ναι, κάνουμε το γύρο, μαδότσα κτλ. Έτρεξε ο μακαρίτης πολύ, ο καπαχτσής,
0: ναι,
4: πολύ.
0: Ναι.
4: Όχι, θα το κάνει ο Δήμος, θα το κάνει ο Δήμος. Μου λέει, Βασιλάκι, τραχεράκι με ένα, αυτό να γυρνάμε αυτό, ρουμάμε και σε εκείνο. Τίποτε, θα το κάνει ο Δήμος, θα το κάνει ο Δήμος. Και αν θυμάσαι καλά,
0: ναι,
4: μετά από 4-5 χρόνια ζήτησε να κάνει και αυτός που έχει την Ολυμπιακή με το τερνάκι κάτι. Και σας άκουγα στην εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Δηλαδή εκείνοι τότε είχαν μυαλά πολύ πίσω. Εύχομαι αυτοί οι καινούργοι τώρα που είναι εδώ,
0: ναι,
4: να κοιτάξουν τον τουρισμό και να δώσουν αυτή την άδεια οποιοδήποτε θέλει να την κάνει.
0: Μάλιστα.
4: Να φέρει κόσμο και να κάνει κάτι ωραίο για την Καστοριά. Γιατί είναι η πόλη μας που παίζεται σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
4: Αυτά ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ, ρε Απάτσι.
2: Έχεις κανένα να γιορτάζει αυτές τις μέρες, Απάτσι μου?
0: Ποιο γιορτάζει?
4: Θέλω ένα τραγούδι. Όλος ο κόσμος, φίλοι, γνωστοί, κουμπάρι.
2: Σίγουρα.
4: Αλλά θέλω ένα τραγουδάκι, το Τζιβαέρι μου, γιατί ξεκίνησε σήμερα το πρωί από τη Γερμανία με τα αυτοκίνητα του Μεχού.
2: Ξεκίνησε να έρθει?
4: Ξεκίνησε, αύριο θα είναι εδώ το βραδάκι.
2: Άντε με το καλό.
0: Άντε να σε δω, άντε να σε δω.
2: Ωραία,
0: ωραία, ωραία. Τζιβαέρι μου λοιπόν, έτσι.
4: Τζιβαέρι μου, ναι.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή θα το ακούσουμε και το Τζιβαέρι.
4: Ωραία.
0: Έγινε, παιδιά.
2: Σε κανένα πανηγύρι θα πάμε?
4: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Πού?
4: Λίγο στο Μαύρο που έχουμε φίλους. Θα δούμε.
2: Ωραία, ωραία.
0: Θα το κανονίσουμε, θα το κανονίσουμε. Έγινε.
4: Έγινε, ευχαριστώ. Γεια.
0: Καλημέρα.
4: Γεια.
5: Είπα εντάξει να σε κανά.
0: Είναι από τα χαρούμενα τραγούδια της Πίτσες Παδοπούλου, βλέπω. Κάποτε θα δεις.

0: Ωρα πίτσα Παπαδοπούλου. Χαμός παιδιά. Εδώ είμαστε, πάμε λοιπόν και γεια σας στη γραμμή. Παρακαλώ. Η γραμμή μας ακούει στον αέρα.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα.
2: Νάτος ο Γρηγόρης. Που πάει και φεύγει.
1: Σας μιλάω, είμαστε καθοδόν προς λιμάνι Καβάλας.
0: Λιμάνι Καβάλας, ωραία.
1: Φεύγουμε για Λέσβο.
0: Έχει κίνηση.
1: Αρκετή.
0: Μάλιστα.
1: Αρκετή κίνηση και ο καιρός μετά το πολύμηλο είναι συννεφιασμένος. Δεν ξέρω αν έρθει το κύμα προς τα εκεί.
0: Εδώ χθες μας έριξε μια βροχούλα το βράδυ, λογικά θα την είδες.
1: Την έριξε.
0: Εδώ έχουμε ζεστούλα και ήλιο προς στιγμήν.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά στη μητέρα μου.
0: Οπα,
1: που σωστά. Αύριο γιορτάζει.
0: Δεν μου λες, έχω δύο τραγούδια για Δέσποινα. Έχω το
1: Δεσπινάκι. Ό,τι θέλει.
0: Άκου. Έχω το Δεσπινάκι με τον Μπάριο και έχω και τη Δέσποινα με τον Καρβέλα.
1: Και τους δύο τους αντιπαθώ, οπότε κάνω τις
0: θέσεις. Αμάν, γιατί μωρέ.
1: Δεν ξέρω, έτσι δεν μου κάνονται.
0: Μάλιστα, ωραία, εντάξει.
1: Και να αφιερώσω και στο κοριτσάκι μου το μικρό, τη Δεσπινούλα, σε όλο τον κόσμο.
0: Να τη χαίρεστε.
1: Χαιρόμαστε. Σ' ακούν και τα παιδιά, είμαστε καθοδόν.
2: Τους έχεις όλους τώρα.
0: Τους έχεις όλους.
2: Και τους τέσσερις.
0: Και τους δέκα.
1: Πλην Πασχάλη.
2: Πλην Πασχάλη. Ο Πασχάλης θα πάει μόνος του.
0: Θα πάει μόνος του.
1: Ο Πασχάλης είναι από πάνω, κοιμάται ακόμα.
2: Λοιπόν, ο Πασχάλης κάνει ό,τι έκανα και εγώ. Ακολουθεί τα χνάρια μου. Και εγώ από μια ηλικία και μετά σταμάτησα να ακολουθώ.
1: Ναι. Πάτε και στην ίδια κατασκήνωση, νομίζω.
2: Ναι. Ακριβώς. Το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα έκανα με τον Πασχάλη. Ή θα έπαιρνα
1: μαζί. Φέτος πάει για ομαδάρχη.
2: Ναι, και αυτό το έκανα.
1: Και αυτό το κάνεις.
0: Στη Λέσβο, σε ποιο μέρος θα είστε?
1: Καλονί. Στην Καλονί, εκεί.
0: Θα φας σαρδέλα. Θα φας σαρδέλα. Θα πάει σύννεφο. Ωραία.
1: Το ούζο θα πάει σύννεφο.
0: Ούζο πλωμάρι.
2: Τι ωραία πράγματα.
1: Θα
2: πάμε,
1: θα δούμε και θα σας πούμε.
0: Ούζο πλωμάρι.
1: Έτσι.
2: Καλά να περάσετε, ωραία. Περιμένουμε εντυπώσεις.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Από Λέσβο.
1: Καλή Παναγιά σε όλους μας.
2: Καλή Παναγιά
0: και
2: κορίτσες.
0: Καλό δρόμο, προσοχή στους δρόμους, παιδιά, προσοχή.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου,
1: καλημέρα.
0: Γεια σου Γκρέγορη. Λοιπόν,
1: αντίο.
0: Τα παιδιά πάνε διακοπές, όπως καταλαβαίνετε, παιδιά. Πάνε διακοπές και εμείς πρέπει να πάμε για το τελευταίο μας τραγούδι για αυτό το ημίωρο.
2: Εγώ να πάω στη σύμπλευση πρώτα απ' όλα. Στο πιο σύγχρονο GDIF στο όνομά μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84 555.
0: Καλημέρα μας λέει και ο φίλος μας ο Πέρης και καλή Παναγιά με υγεία, παραλία Ποριάς και σήμερα ο Πέρης, πάμε δυνατά Πέρη μου, έλα, πρέπει να αντέξουμε, προχωράμε. Να ακούσουμε το Δεσποινάκι. Αχ, Δεσποινάκι, Δεσποινιο. Με τον Μπάριο και με αυτό να κλείσω το ημίωρο μας.

0: Αυτά και με το Δεσποινάκι, και έτσι φτάσαμε εσείως, παιδιά, εσείως φτάσαμε στο διάλειμμα μας 10:30. Χελένα, πάμε χορηγούς και επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια.
1: Με πολύ μεγάλη παρέα.
0: Και κανένα δυο συνεντευξούλες σήμερα, νομίζω με πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραία πράγματα.
1: Έχουμε και παρέα έξω, μεγάλη παρέα. Έχει μεγαλώσει παρέα. Θα σου πω μετά ποιον έχουμε.
0: Ωραία.
1: Να πάμε Hermann's Farm. 15 Αυγούστου έρχεται. Βάλε τα ψησίματά σου, στρώσει ψησίματά σου.
0: Βάλε. Προϊόντα Hermann's Farm να ψήσουμε, να γίνει ντουμάνι, να γίνει καπνό, να γίνει πανικό. Γιορτάζουμε αύριο και για τι γιορτέ σα. Τα καλύτερα προϊόντα Hermann's Farm για να περάσει όλη η παρέα, όλη η οικογένεια υπέροχα. Πραγματικά, παιδιά, και γι' αυτόν τον 15 Αύγουστο πάμε Hermann's Farm, γιατί εδώ είναι τα καλύτερα με την πιο δυνατή μας ομάδα. Καλημέρα στο Σάκη το Σανάτσιο. Καλημέρα στην Αγνή μας. Κόβε Αγνή τώρα. Ο χειρουργός μου, ο Τσαλένιος, η Σιρούλα μου, 89 ΑΕΣΟ. Θα σέβεστε όλοι. 89 ΑΕΣΟ. Εγώ και ο Τσαλένιος. Λοιπόν. Προχωράμε. Είμαστε Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810. Και φύγαμε διαφημιστικό.
1: Ναι.
0: Σε 5 λεπτάκια θα επιστρέψουμε με ένα παιδί. Θυμάστε προχθές που είχαμε μια αντίστοιχη περίπτωση.
1: Ναι, το ζήσεις στο Σκρέκα.
0: Το ζήσεις στο Σκρέκα.
1: Το μαθητή που είπε, είχε πάει.
0: Σήμερα
1: η
0: θα
1: σας
0: έχω
1: υποτροφία.
0: Ένα παιδί, Καστοριανό πάντα παιδί, το οποίο φεύγει, αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή για 2 χρόνια στην Ιαπωνία. Θα βρεθεί εκεί για τη Β' και Γ' Λυκείου. Πώς συμβαίνουν όλα αυτά? Πώς επιλέγονται αυτά τα παιδιά και δεν έχουν τη συνηθισμένη πορεία που μπορεί να έχει ένα άλλο παιδί στην Καστοριά ή οπουδήποτε άλλο στην Ελλάδα? Θα τα μάθουμε όλα σε λίγο, μαζί με και τα υπόλοιπα πράγματα και θέματα που έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας και φυσικά με τα μουσικά μας κομμάτια που έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο όπως κάθε Παρασκευή. Διαφημιστικό 5 λεπτάκια και επιστρέφουμε.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για πες, Έλενα.
1: Πρέπει να ανέβει και λίγο τώρα, να είναι κανένα 26.
0: 24,5 η βαθμή του Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν από Βασιλείου.
2: Ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε 2 λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr. Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
3: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω e-food και Walt.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
11: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
10: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
11: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
11: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
10: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
10: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
10: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
12: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
13: Θα γίνει.

0: Πεντάβρυσος 2026. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 5η 13, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 5η 13 Αυγούστου. Στο τραγούδι, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Κοσμάς Αβίδης. Στη λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Στο αγγείο, Σωτήρης Θεοδωρίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Στη λύρα και το τραγούδι, Λάζαρος Μακρύδης. Και στο αγγείο, Θοδωρής Καρασούλας. Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο τραγούδι, Γιώργος Χιαμλίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Στη λύρα και το τραγούδι, Παναγιώτης Χολόπουλος. Και στη λύρα, Χάρης Αθανασιάδης. Στο αγγείο, Χριστόφορος Κοσμίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Πεντάβρυσο.
1: Όλιον Απόλιον.
2: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 2467031534.
5: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
6: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλήσιον κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 50 61 91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
7: Αντένες FM 93,6.
8: Επανερχόμεθα, ναι. Και όπως σας είπαμε θα έχουμε κάτι σήμερα, κάποια πράγματα σήμερα και ορισμένες συζητήσεις που νομίζω ότι είναι και όμορφες και θα είναι και ωραίες και θα τις απολαύσετε και θα χαρείτε με αυτές. Άλλωστε παραμονή Παναγιάς είμαστε, πώς να μην έχουμε και κάποια ωραία θεματάκια. Λοιπόν, Χελένα, πάμε για χορηγό και αμέσως μετά θα καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας.
9: Βεβαίως, θα πάμε ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος εμείς, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου, απαραίτητα. Και όλα τα γυαλιά οράσεως, ακόμα πιο απαραίτητα, σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα, συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε. παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καεί είναι στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.
8: Λοιπόν, θα πάμε τώρα και θα πούμε καλημέρα στον Χρήστο Τσίπο. Χρήστο, καλημέρα.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα.
8: Ο Χρήστος είναι ένα από τα παιδιά, είδατε και προχθές που είχαμε ένα αντίστοιχο θέμα, που φεύγει, αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή για την Ιαπωνία. Τι θα κάνει εκεί? Θα φοιτήσει για Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου στα United World Colleges. Χρήστο μου, πες μου πώς έγινε όλο αυτό, πώς έγινε αυτή η επιλογή και πώς πήρες και εσύ την απόφαση να φύγεις από την Καστοριά και στα πολύ ωραία μαθητικά σου χρόνια να είσαι στην Ιαπωνία. Και πώς το έχουν δει και οι δικοί σου άνθρωποι?
10: Κοιτάξτε, όλο αυτό ξεκίνησε, πήγα το 2024 το καλοκαίρι.
8: Ναι.
10: Στη Γερμανία, όπως πήγε και ο Ζήσης τώρα.
8: Όπως πήγε και ο Ζήσης, μάλιστα, μάλιστα.
10: Και μέχρι τότε δεν είχα ιδέα για την οργάνωση, ναι, τα σχολεία, το ότι έχω αυτή την επιλογή. Mm-hmm. Και σιγά σιγά αποκέρισα να το ψάχνω και είδα ότι είναι αυτό που θέλω. Είναι ένας κόσμος, ναι, με άτομα, με παιδιά από όλο τον mm-hmm. κόσμο, mm-hmm. όπου ζούμε μαζί.
8: Άλλωστε γι' αυτό λέγονται και United World Colleges, έτσι.
10: Έτσι, έτσι. Ναι.
8: Λογικά γι' αυτό το λόγο.
10: Συγκεκριμένα στο σχολείο στην Ιαπωνία θα είμαστε άτομα από 70 χώρες.
8: Από 70 χώρες.
10: Ναι, ναι, 200 παιδιά.
8: Από την Ελλάδα.
10: Θα είμαι ο μόνος. Θα είναι όμως παιδιά από την Κύπρο.
8: Μάλιστα. Ο μόνος από την Ελλάδα. Γίνεται με κάποιον τρόπο η επιλογή, εκδηλώνεις εσύ κάποιο ενδιαφέρον, ψάχνουν για σένα εκείνοι και λένε το ναι? Πώς γίνεται ακριβώς, μπορείς να μας πεις?
10: Κάθε χώρα αυτής της οργάνωσης της παγκόσμιας έχει την επιτροπή της, mm-hmm. η οποία δίνει υποτροφίες, mm-hmm. και η δικιά μας επιτροπή εκεί πέρα προς τον Νοέμβριο, mm-hmm. Ανοίγει τις αιτήσεις. Είναι mm-hmm. τρεις φάσεις οι αιτήσεις. Και μπαίνεις στο site, ξεκινάς mm-hmm. την αίτηση online, γράφεις κάποιες εκθέσεις, σε ρωτάνε για το χαρακτήρα σου. Και μετά από εκεί και πέρα προχωράει, άμα περάσει την πρώτη φάση, πας στη δεύτερη που είναι online mm-hmm. με συνεντεύξεις και τέτοια. Αλλά για να περάσει κάποιος με υποτροφία πρέπει να δηλώσει από την Ελληνική Επιτροπή,
8: μάλιστα,
10: να ψάξει UWC Greece
8: mm-hmm.
10: και να μπει. Παίρνουν παιδιά από πρώτη Λυκείου και Δευτέρα.
8: Mm-hmm. Εσύ πας με την υποτροφία τώρα, με πλήρη υποτροφία εκεί?
10: Ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Δηλαδή είναι πληρωμένα τα πάντα? Πώς θα μένεις, πώς θα βγαίνεις, τα έξοδά σου, το σχολείο, τα πάντα είναι πληρωμένα, έτσι? Για δύο χρόνια.
10: Εγώ πληρώνω αεροπορικά, ναι, για να πάω και να έρχομαι από το σχολείο, ναι, και ναι, ό,τι ξοδεύω εκεί πέρα εκτός του σχολείου.
8: Εκτός του σχολείου.
10: Φαγητό
8: εκτός
10: και διαμονή.
8: Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε τώρα. Μετά τελειώνει και η αντίστοιχη Β και Γ Λυκείου ουσιαστικά, έτσι.
10: Mm-hmm.
8: Τι γίνεται μετά? Δηλαδή ποια είναι η επόμενη μέρα των παιδιών που είναι στα United World Colleges?
10: Η συγκεκριμένη οργάνωση, το UWC, mm-hmm. συνεργάζεται με μια άλλη οργάνωση, με πανεπιστήμια στην Αμερική, mm-hmm. που δίνουν πολύ καλές υποτροφίες.
8: Και να πω ότι δεν υπάρχουν αυτά τα κολέγια μόνο στην Ιαπωνία. Νομίζω ότι υπάρχουν και σε άλλες χώρες, ξέρω σίγουρα για Νορβηγία, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή είναι και επέλεξες εσύ και, δεν ξέρω αν το επέλεξες εσύ για Ιαπωνία.
10: Είναι 18 σχολεία σε όλο τον κόσμο.
8: 18 σχολεία σε όλο τον κόσμο, ναι.
10: Η Εθνική Επιτροπή στην τελευταία φάση μας έβαλε μια λίστα προτίμησης. Mm-hmm. Και εγώ θα βάλω πρώτη την Ιαπωνία και έτυχε να περνάω στην Ιαπωνία.
8: Πρώτη την Ιαπωνία, μάλιστα.
10: Ναι, ναι.
8: Θα μας πεις και για ποιο λόγο? Δηλαδή, τι ήταν αυτό που σε έκανε κλικ περισσότερο? Γιατί είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, όπως καταλαβαίνεις, Χρήστο, ναι, έτσι.
10: Εγώ το είδα περισσότερο ακαδημαϊκά, γιατί κάθε mm-hmm. κολέγιο έχει το δικό του τομέα, ας το πούμε. Και της Ιαπωνίας ασχολείται περισσότερο με οικονομικά και επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα.
8: Είναι και αυτό που θέλεις για το μετά, έτσι.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Άρα λοιπόν, η επόμενη μέρα μετά την Ιαπωνία είναι Αμερική, να καταλάβω.
10: Είναι πρακτικά ο πιο εύκολος, σαν και ακόμα δύσκολος δρόμος για κάθε παιδιά.
8: Mm-hmm.
10: Και μετά από τους βαθμούς, γιατί το mm-hmm. κάνουμε το πρόγραμμα το IB εκεί πέρα.
8: Ναι.
10: Και είναι ένα πολύ απαιτητικό,
8: ναι,
10: πρόγραμμα σπουδών.
8: Mm-hmm.
10: Και άμα κάποιος έχει εξαιρετικούς βαθμούς, μπορεί να πάει και σε ένα πανεπιστήμιο της Ευρώπης.
8: Mm-hmm.
10: Αλλά εκεί πέρα γίνεται μεμονωμένα από το πανεπιστήμιο η διαδικασία επιλογής.
8: Mm-hmm.
10: Και μάλιστα, το άμα θα πάρει υποτροφία.
8: Mm-hmm.
10: Υπάρχει και η δυνατότητα να γυρίσουμε για Πανελλήνιες μετά. Όπου...
8: Α, σκέφτεσαι και αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή να είσαι εδώ για τις Πανελλήνιες ή σκέφτεσαι το ταξίδι αυτό που θα ξεκινήσεις από την Κυριακή να είναι μόνο εξωτερικό?
10: Προσωπικά σκέφτομαι μόνο εξωτερικό, αλλά ξέρω και παιδιά που περάσαμε μαζί φέτος που σκέφτονται να γυρίσουν για Ελλάδα.
8: Έχει μια αξία. Είσαι ένα νέο παιδί. Τα νέα παιδιά λείπουν δυστυχώς από την πόλη μας και λιγοστεύουν όσο το δυνατόν. Κάθε χρόνο περνάει, όλο και λιγότερα παιδιά έρχονται από πίσω. Το μέλλον το βλέπεις στο εξωτερικό τελικά μετά και τις σπουδές?
10: Δυστυχώς.
8: Δεν ρωτάω για Καστοριά, λέω τουλάχιστον Ελλάδα, αλλά...
10: Δυστυχώς και νιώθω και πολύ άσχημα που συμβαίνει αυτό στη χώρα μας, ότι εγώ όπως και πολλά άλλα παιδιά σκέφτομαι να μείνω μόνιμα εξωτερικό.
8: Μόνιμα εξωτερικό, ούτε καν Ελλάδα.
10: Με πιάνει αυτή η μελαγχολία μου που βλέπω έτσι να φεύγει όλη η νεολαία της χώρας μας.
8: Την Καστοριά πώς θα την έχεις στην καρδιά σου? Σαν ένα μέρος που εν πάση περιπτώσει πρέπει να πάω μια φορά το χρόνο να δω τους δικούς μου ή τους φίλους μου?
10: Την Καστοριά σαν τόπο θα την έχω πάντα σαν το σπίτι μου. Πάντα πιστεύω είναι η πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας, πάντα την αγαπάω. Αλλά επίσης είναι ένα χώρο που βλέπω ότι δεν επιφυλάσσει τίποτα καινούργιο για μένα. Ότι έκανε τον κύκλο του μέχρι τα 17.
8: Μάλιστα. Και δεν μπορεί να προσφέρει αυτή η πόλη τίποτα άλλο πια σε ένα παιδί στην δική σου ηλικία. Που έχει και όνειρα, που έχει και φιλοδοξίες, που έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του. Πάντα σημαντικός παράγοντας είναι και η οικογένεια. Πώς είδαν και η οικογένεια, αλλά και οι δικοί σου άνθρωποι γενικότερα, οι φίλοι σου, αυτή την επιλογή σου, Χρήστο?
10: Κοιτάξτε, στην οικογένεια ήμουν αρκετά τυχερός, από πάντα με στήριζαν στα όνειρά μου, δηλαδή όσο και αν τους πονούσε, εκεί πέρα δίπλα μου θα ήταν. Οπότε όταν τους είπα αρχικά τον Νοέμβριο του 24 ότι θέλω να δηλώσω, τους ήρθε ένα σοκ προφανώς, αλλά ήταν από τότε μέχρι τώρα πάντα δίπλα μου και με στηρίζουν σε αυτό. Τώρα οι φίλοι, εντάξει, έχουν στεναχωρηθεί, θα χάσουν το φίλο τους.
8: Είναι αλλά... αυτό που θα σου λείψει και περισσότερο από την Καστοριά, δηλαδή. Αν σε ρωτούσα τι θα σου λείψει περισσότερο, γιατί την Κυριακή ο Χρήστος, ο Χρήστος Τσίπος με τον οποίο μιλάμε, φεύγει για την Ιαπωνία. Δηλαδή έχει ακόμα εδώ μερικές ώρες ουσιαστικά. 2-24 ώρα. Τι θα σου λείψει περισσότερο από εδώ?
10: Τα πράγματα, τα μικρά που δεν τα εκτιμούσαμε όσο τα είχαμε στην καθημερινότητα. Το ότι ας πούμε πηγαίναμε στο σχολείο με τους φίλους μου, καθόμασταν, βγαίναμε για ένα καφέ μετά. Αυτά...
8: Τα μικρά και όμορφα πράγματα της ζωής θα σου λείψουν εδώ.
10: Ναι.
8: Τα μικρά και όμορφα. Την Κυριακή φεύγεις, ξεκινάτε άμεσα τα μαθήματα εκεί στα United College?
10: Εγώ θα φτάσω στο Τόκιο μεσημέρι Δευτέρας.
8: Μεσημέρι Δευτέρας.
10: Για τη δικιά τους ώρας. Και ξεκινάμε τα μαθήματα, θα φτάσω 18, τα ξεκινάμε 24. Έχουμε μια εβδομάδα να γνωρίσουμε το χώρο και τα παιδιά.
8: Ουσιαστικά και με νέους φίλους, με νέα ζωή. Και αν αυτή τη στιγμή μας ακούν και άλλα παιδιά, που ίσως να έχουν κάπου στο βάθος του μυαλού τους μια τέτοιου είδους προοπτική. Είναι τα παιδιά που ψάχνονται λίγο παραπάνω. Με ποιον τρόπο, πώς κάποιος μπορεί να βρει πληροφορίες, πώς μπορεί να ασχοληθεί και με αυτήν την προοπτική όπως και εσύ αυτή τη στιγμή κάνεις?
10: Εγώ πρώτα απ' όλα θα το πρότεινα σε όλα τα παιδιά της ηλικίας μας, γιατί είναι ένα απίστευτο, μια απίστευτη εμπειρία.
8: Δεν ξέρω, αλλά... μπορούν όλα τα παιδιά όμως, είναι
10: το... Αυτή τη στιγμή φέτος περνάνε τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2010 και το 2011.
8: Μάλιστα.
10: Τα παιδιά της ηλικίας μου μπορούν και πολύ εύκολα να βρουν πληροφορίες σε social media, σε Instagram, TikTok, Facebook. Αλλά το πιο επικυρωμένο, ας πούμε, για να βρούμε και για μας, για την Εθνική μας Επιτροπή, είναι το UWC Greece. Γράφει στο ίντερνετ UWC Greece και είναι το πρώτο site που θα σου πετάξει. Εκεί πέρα έχει όλες τις πληροφορίες.
8: Όλες τις πληροφορίες. Πιστεύεις ότι όντως πολλά παιδιά θα αρχίσουν περισσότερο να ψάχνονται από εδώ και πέρα? Γιατί θα είσαι, επαναλαμβάνω, ο Χρήστος είναι το μοναδικό παιδί από την Ελλάδα που θα βρεθεί φέτος εκεί. Έτσι.
10: Ναι.
8: Είναι μια σπουδαία επίσης διάκριση. Με υποτροφία, πλήρη υποτροφία. Με όλα τα έξοδα του για τη φίτηση, για τη διαμονή του πληρωμένα.
10: Εν μέρη το πιστεύω και πολύ περισσότερο θα το ήθελα να ψαχνούν νέα παιδιά, γιατί ειδικά στην Ελλάδα έχουμε μία δύναμη αντιπροσώπηση. Δηλαδή φέτος από όλη την Ελλάδα δηλώσαμε 100-120 παιδιά, ενώ σε άλλες χώρες δηλώνουν χιλιάδες.
8: Εκεί τη ζωή μπορείς να την φανταστείς, γιατί πάντοτε λέμε ή εδώ τα παιδιά που θα πάνε φοιτητές και τα λοιπά και σε λίγο πάνε και στις νέες τους, τα παιδιά που ήταν στην τρίτη ηλικία, στις νέες τους πατρίδες. Πώς τη φαντάζεσαι τη ζωή εκεί, γιατί λένε ότι οι Ιάπωνες είναι, πώς να το πω, είναι, δεν έχουν το δικό μας το πιο άνετο, το πιο χαλαρό. Είναι καλοκουρδισμένες μηχανές με μια τάξη, με μια αλφαδιά που λέμε εμείς εδώ και τα λοιπά. Πώς το φαντάζεσαι εκεί? Και μπορείς να προσαρμοστείς σε τέτοιου είδους πρότυπα εργασίας, ζωής και τα λοιπά?
10: Θεωρώ... Εντάξει, θα πάθω ένα πολυτιμικό σοκ, αλλά πιστεύω το έχω, γιατί και από τώρα, ας πούμε, χθες είχα βγει με τους φίλους μου και περνούσαμε από ένα μαγαζί, ήταν δύο άδεια τραπέζια, ένα με τρεις, ένα με πέντε καρέκλες. Σου λέω, κάτσε, περιμένω. Και παίρνω τη μία από το πέντε και το βάζω στις τέσσερις. Μου λένε, μην γυρίσεις από Ιαπωνία και κάνεις τέτοια. Δεν τα κάνω τώρα, δεν θα τα κάνω όταν γυρίσω.
8: Λοιπόν, Χρήστο, εύχομαι πραγματικά να εκπληρώσεις όλα τα όνειρά σου. Στην Καστοριά θα έρχεσαι μετά το τέλος των μαθημάτων, ας πούμε, ή μπορεί και κάποια Χριστούγεννα ή κάποιο Πάσχα, δεν ξέρω αν ταιριάζουν και οι γιορτές μας ή οι αργίες μας και τα λοιπά, αλλά δεν νομίζω.
10: Θα έχουμε κάποιες αργίες, αλλά βγαίνουν πολύ ακριβά τα αεροπορικά. Θα έρθω τώρα τα Χριστούγεννα.
8: Ναι.
10: Μετά το καλοκαίρι και μετά θα έρθω το επόμενο καλοκαίρι όταν τελειώσουμε.
8: Μάλιστα.
9: Να σας πω ότι επειδή τόση ώρα μιλάω και με τη Μαρία τη Δουκά, όση ώρα έχουμε τον Χρήστο στη γραμμή μας, και ο Ζήσης θα κάνει αίτηση για το ίδιο. Δηλαδή θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία.
8: Θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία.
9: Πήγε στη Γερμανία, θα κάνει και αυτός αίτηση για το IB του UWC. Και επίσης, όσα παιδιά μας ακούνε τώρα και έχουν εμπνευστεί και από τον Χρήστο και από τον Ζήση, μπορούν επίσης να απευθυνθούν και στη Μαρία τη Δούκα για να τους βοηθήσει και αυτή περαιτέρω με την,
8: μπορούμε και από εδώ να
9: με τη διαδικασία
8: πολύ
9: όλη αυτή.
8: Ωραία, πολύ ωραία. Όταν ξανάρθεις κάποια στιγμή Καστοριά, Χρήστο, λίγο κράτησε το τηλέφωνο να έχουμε μια επικοινωνία, να μας πεις τις πρώτες εντυπώσεις από τη νέα σου ζωή.
10: Εννοείται.
8: Θα έχει ενδιαφέρον να σε ακούσουμε.
9: Και έχουμε πια και έναν ανταποκριτή στην Ιαπωνία.
8: Και θα έχουμε και έναν ανταποκριτή στην Ιαπωνία.
10: Ναι.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα όνειρα να πραγματοποιηθούν. Η Καστοριά, νομίζω ότι μέσα από τις δύο περιπτώσεις που είχαμε αυτή τη βδομάδα των παιδιών, νομίζω ότι μόνο καλά μπορεί να αισθάνεται ότι από εδώ, από την Καστοριά, δύο δικά της παιδιά θα διαπρέψουν στο μέλλον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή τύχη, γιατί πάντα και η τύχη παίζει τον δικό της ρόλο στη ζωή.
10: Ευχαριστώ πάρα
8: πολύ. Καλή νέα αρχή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα.
8: Αυτά λοιπόν. Νομίζω ότι αυτή τη βδομάδα είχαμε δύο περιπτώσεις παιδιών που νομίζω άξιζε να τις ακούσετε. Άξιζε να τις βγάλουμε στον αέρα. Προχωράμε. Και ουσιαστικά κλείνουμε και αυτό το ημίωρο, Έλενα.
9: Ναι, και θα το κλείσουμε με εκτέλ, λέω.
8: Με εκτέλ.
9: Μπι-μπι.
8: Πάμε και ταξιδεύουμε παντού. Ταξιδεύουμε παντού και στην Αθήνα.
9: Θα φύγετε τώρα αυτές τις μέρες, σίγουρα.
8: Πολλά ταξίδια και πολλοίς κόσμος στα μέρη μας. Πρέπει να σου πω ότι μου έλεγε ο Ελίας Αναστασίου, πρόεδρος των ξενοδόχων, ότι ουσιαστικά είμαστε σε έναν Αύγουστο που πραγματικά φτάνει η επισκεψιμότητα το 90%, το διανοείσαι.
9: Παιδάκι μου, προχθές
8: είναι πάρα πολύ ξένος κόσμος εδώ.
9: Ήμουν στον δρόμο προχθές, περπατούσα στην Νότια Παραλία και άκουγα μόνο αγγλικά γύρω μου.
8: Φοβερό, είναι πραγματικά φοβερό.
9: Γερμανικά, φοβερό. Γαλλικά, πολύ γαλλικά.
8: Ναι, γενικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καλημέρα σας και καλή Παναγιά.
9: Ήμασταν. Δεν έχεις ολοκληρώσει, έχεις ολοκληρώσει με το κτέλ.
8: Πάμε και με τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριά στα ωραία μας μονοήμερα. Σε ωραίες παραλίες, ωραίες εκδρομές. Λίγο για να αλλάζουμε τον αέρα μας και να περνάμε υπέροχα και να γυρνάμε πάντα πίσω με ασφάλεια στην πατρίδα.
9: Τώρα φαντάζομαι
8: μας.
9: Κάτι θα ετοιμάζουν τα παιδιά για να κλείσουμε το καλοκαίρι.
8: Ωραία.
9: Σιγά σιγά.
8: Τζον Κάπα, καλημέρα σας και καλή Παναγιά για αύριο με όλο τον κόσμο, με υγεία. Και βεβαίως έχω και τον Μάκη, τον πρωτοκορυφαίο από τις Αχανίες Εκτάσεις του Ανατολικού Τόξου, πικραμένος παουτζής και αυτός από τα χθεσινά παιδιά, τι να κάνει. Να ευχηθώ κι εγώ, λέει, καλά γλέντια, να περάσουμε όσο καλύτερα γίνεται και χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν αύριο.
9: Μου στείλε ο μπράδερ.
8: Μπράδερ, σου στείλε.
9: Χαιρετισμού στο Χρήστο, λέει, να δώσετε.
8: Αλήθεια.
9: Από τα πιο φωτεινά παιδιά της πόλης. Φιλαράκι, καλό.
8: Μα τώρα το στέλνει και ο μπράδερ.
9: Το έστειλε νωρίτερα, εγώ δεν το είδα.
8: Να πάρε ευχή. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάω στο διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
9: Με μεγάλη παρέα.
8: Με μεγάλη παρέα. Για να δούμε και τραγούδια πάντα. Για τη Μαρία, για τη Δέσποινα, για την Παναγιά, για τον Αύγουστο. Εντάξει.
9: Ναι.
8: Εδώ είμαστε και έχω και κάτι ακόμα σήμερα. Από
9: και κάτι ακόμα.
8: Πολύ ωραία πράγματα. Διαφημιστικό. Επιστρέφω σε 5 λεπτά.
11: Ώρα Αντένες. 11.
12: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
13: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
14: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
15: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
14: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
15: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
14: Energon Constructions and Consulting Engineers.
15: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
15: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
14: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
16: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
17: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.

0: Ομιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους. Γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 24670-41933. Περικοπή 2026, ανήμερα της Παναγίας, Σάββατο 15 Αυγούστου. Ανανεώνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού στην Περικοπή Βυτσίου, αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία. Θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό πανηγύρι με φαγητό, ποτό και άφθονο κέφι. Η διασκέδαση θα αναλάβει το μουσικό συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα, που θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες. Σας περιμένουμε όλους να ανταμώσουμε, να τιμήσουμε την παράδοση και να γιορτάσουμε μαζί στην Περικοπή Βυτσίου.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Οπτικά E, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Οπτικά E, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Οπτικά E, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Αντένες FM 93,6.
1: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε και για τη συνέχεια και για την επόμενη μας ώρα. Έχω και γραμμούλα, παρακαλώ.
5: Ναι, ναι, βεβαίως. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Μαρούλα.
0: Καλημέρα, κυρία Μαρούλα μας, και χρόνια πολλά για αύριο.
1: Φυσικά.
5: Και να ευχηθούμε σε όλους όσους γιορτάζουν τα χρόνια πολλά.
1: Φυσικά.
5: Ήθελα να πω το εξής. Για την Παναγιά έχουν υποθεί τα καλύτερα.
1: Χιλιάδες πράγματα, ναι.
5: Τα καλύτερα. Κάτι που έχει σχέση με την πόλη μας, θα ήθελα να το αναφέρω. Η Ιφηγένεια Διδασκάλου, η γνωστή, η οποία το έχει καταγράψει στα βιβλία της, η μεγάλη μας λαογράφος. Η Παναγιά, λοιπόν, κατά την κυρία Ιφηγένεια Διδασκάλου, ήταν η προστάτηδα και των ανθρώπων, των γυναικών, οι οποίες μπορεί να μην ήταν Ρωμιές και Χριστιανές, αλλά βοηθούσε κάθε γυναίκα η οποία ήταν στην ώρα της γένας. Έτσι λοιπόν οι Τούρκοι των παλιών χρόνων, και μάλιστα οι Τούρκοι που κατοικούσαν στο Μαυροχώρι, το Μαύροβο, κάθε φορά που οι γυναίκες τους ήταν έγκυες, έστερναν ασκιά με λάδι για να ανάψουν τα καντήλια της Παναγιάς της Φανερωμένης. Η Μεϊρέ Μάνα, λοιπόν, γιατί έτσι τη λέγανε, ήταν από τα πρόσωπα εκείνα που και αλλόθρησκοι εκτιμούσαν και τιμούσαν. Αυτά τα ασκιά με λάδι τα δίνανε σε μία γυναίκα μαμή, την Μουτάφο ή αλλιώς Θεοδότα Μαχαιρά. Και αυτή τα έφτανε μέχρι την εκκλησία της Παναγιάς Φανερωμένης για να τα αφήσει με

0: στους Αγίους Κωνσταντίνου και Ελένης. Είναι η Παναγιά Φανερωμένη που αναφέραμε προηγουμένως. Είναι η Παναγιά η Μαυραλιώτισσα. Είναι η Παναγιά η Ρασιώτισσα. Η Παναγιά των Ισοδίων επίσης, κάτω ακριβώς από το επιμελητήριο. Mm. Και η Παναγιά η Εβραίδα, που και αυτή έχει τη δική της ιστορία, γιατί ένα κοριτσάκι, λέει, μικρό, μια Εβραιοπούλα, επηρεάστηκε από μια φιλενάδα της Χριστιανή, μπήκε στην εκκλησία και κοινώνησε. Και τότε, κατά τον μύθο, κατά τον θρύλο αυτό, η μητέρα της την έριξε μέσα στο φούρνο και άναψε τη φωτιά. Μετά από λίγο όμως, βέβαια, σαν μάνα το μετάνιωσε, και καθώς άνοιξε το φούρνο, είδε ότι ο φούρνος ήταν σβησμένος και ρώτησε το κορίτσι τι έγινε. Ήθελε μια γυναίκα και έσβησε με νερό και εγώ δεν κάηκα, μαμά. Γι' αυτό αυτή η γυναίκα, η Εβραία, που ήταν και εύπορη, έφτιαξε αυτή την εκκλησία και την ονομάσανε Παναγιά Εβραίδα.
1: Πόσες ωραίες ιστορίες κρύβονται πίσω από τα...
0: Πάντα.
1: Και η Παναγιά έχει και τα περισσότερα προσωνύμια σε όλη την χώρα.
0: Τα περισσότερα, πράγματι, που δεν μπορώ να θυμηθώ τον αριθμό, αλλά είναι αρκετά.
1: Πρέπει να είναι πάρα πολλά.
0: Ναι. Αν λοιπόν έχω τη δυνατότητα να ακούσω και εγώ κάτι που αρέσει και σε μένα, είναι του Μάνου Χατζηδάκη, μια Παναγιά.
1: Θα το φροντίσω.
0: Θα το φροντίσετε. Ευχαριστώ. Και πάλι χρόνια πολλά. Καλή Παναγιά σε όλους.
1: Να είσαι καλά, Μαρούλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν. Και πάμε τώρα μετά τη Μαρούλα. Έλα, Χελένα.
2: Καταρχάς να σου πω ότι έχουμε καλημέρα από το Χρήστο και την Αθηνά, οι οποίοι νομίζω ότι είναι χωριό. Καλημέρα, καλή Παναγιά μας, λένε, με υγεία και χαρά. Να είστε πάντα καλά. Το επόμενο τραγούδι, λέει, που θα βάλουμε για την εδώ. Θέλει να το αφιερώσει στο θείο μου τον Άσο, το γείτονά της δηλαδή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Και όπως σου είπα, η παρέα μεγαλώνει.
1: Κατ' άλλους είναι 500, κατ' άλλους φτάνουν τα 3.500 ονόματα για την Παναγία στην Ελλάδα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πόσα προσωνύμια και ονόματα της Παναγίας υπάρχουν στην χώρα. Και αυτό δείχνει βέβαια την μεγάλη αγάπη που έχει όλη η Ελλάδα για την Παναγία, τη μάνα όλων μας. Πάμε στους καλεσμένους μας.
2: Μαζί μας και σήμερα, Παρασκευή, ο ένας και μοναδικός, ο άνθρωπος θερμόμετρο, ο Στέργιος.
3: Καλημέρα.
1: Πού είσαι, ρε Στέργιο?
3: Εδώ.
2: Μαζί μας επίσης, ο μεγαλύτερος TikToker παγκοσμίως, ο νούμερο ένα Τασέτας, Κονίδης.
4: Καλημέρα στον πρίγκιπα τον ανανεωμένο. Τον βλέπω εδώ πολύ καλά, δυνατός.
1: Πού τα βλέπει όλα αυτά?
4: Η Βασίλισσα επέστρεψε, κύριε Χρήστο.
1: Επέστρεψε.
4: Βέβαια έφυγε η πριγκίπισσα. Πού είναι?
1: Ναι, η πριγκίπισσα. Ποια προτιμάς τώρα εσύ?
4: Και τις δύο.
2: Δαβίδ είπε προτιμάει τη μαμά μου.
4: Και τις δύο.
1: Ναι. Ο Δαβίδ προτιμάει μαμά.
4: Να καλημερίσουμε και τον βασιλιά του θερμομέτρου.
1: Λοιπόν. Μάλιστα.
4: Και τον καλύτερο πρόεδρο.
1: Μάλιστα.
2: Υπερπρόεδρος, θα έλεγε κανείς.
1: Μάλιστα.
4: Ο δεύτερος πρόεδρος των προέδρων, κύριος Μαρκίδης Δημήτρης.
2: Δασάκι μας από ταμεία, αστραπάρα κτλ.
1: Όχι, θα κάνουμε μια εύκολη ερώτηση στον Δημήτρη. Αν ήταν να κρατήσει ένα από τα τρία, δηλαδή το δασάκι, τον σύλλογο ή την ομάδα, ποιο από τα τρία θα κρατούσε? Έπρεπε να κρατήσει ένα από τα τρία.
5: Καλημέρα και από μένα. Χρόνια πολλά στους ακροατές και εσάς. Καλό 15 Αύγουστο να έχουμε. Φυσικά θα διάλεγα την Αστραπή.
1: Αστραπή, μεγάλη δήλωση αυτή.
4: Τρέμε, πρόεδρε.
5: Αστραπάρα.
2: Εγώ θα έβαζα την Αστραπή να παίζει μέσα στο δασάκι Μεσοποταμίας και ταυτόχρονα να κάνει και κανένα χορό.
5: Το καλύτερο.
1: Ποια ήταν η καλύτερη, μεγαλύτερη χρονιά της Αστραπής διαχρονικά, Δημήτρη, πιστεύεις?
5: Η καλύτερη χρονιά της Αστραπής, θα σας πω, για να είμαι αντικειμενικός, ήταν η χρονιά που πήραμε τον Double, το 13-14, για μένα. Mm-hmm. Αλλά τώρα η Αστραπή έχει και μεγάλη ιστορία.
1: Όταν αγωνιζόταν...
5: Τη δεκαετία του 70.
1: Και στην τέταρτη εθνική.
5: Σε γάμα εθνική.
1: Και γάμα εθνική.
5: Έπαιζε και ο πατέρας μου.
2: Mm. ναι.
5: Εκείνες ήταν, πιστεύω, η δεκαετία του 70 ήταν οι χρυσές εποχές.
1: Οι χρυσές εποχές της Αστραπής. Φέτος τι γίνεται, πρόεδρε?
5: Φέτος έχουμε
1: ετοιμαστεί. Εσείς και οι Πολυκάρποι?
5: Είμαστε έτοιμοι.
1: Και η Κορυσσός?
5: Εγώ το έχω ξαναπεί, εμείς θέλουμε πάντα το μπαναριακό δυνατό. είναι ο κύριος αντίπαλος της Αστραπής σε πρωταθλήματα, σε τίτλους.
1: Πώς τον βλέπεις τον Πανεργιακό?
5: Σε συμμετοχές στη Γάμα Εθνική και στην Δέλτα.
1: Έφυγαν παίκτες από τον Πανεργιακό.
5: Πάντα θέλουμε Πανεργιακό. Τώρα όλες οι υπόλοιπες ομάδες, σεβαστές οι προσπάθειες. Μακάρι και άλλες ομάδες να είναι στους τίτλους, δεν το συζητάω.
1: Ποια ομάδα θεωρείς όμως?
5: Εμείς είμαστε έτοιμοι, αυτή τη στιγμή έχουμε 22 ποδοσφαιριστές. Στην προετοιμασία θα έχουμε και κάποια παιδιά από τις Ελπίδες πάνω να δοκιμαστούν. Και σιγά σιγά να κλείνει το ρόστερ, πιστεύω εκεί στους 26 με 28 άτομα.
1: Ποια ομάδα θεωρείς τον πρωταθλητή των μεταγραφών μέχρι τώρα?
5: Κοιτάξτε, δεν είναι ότι καλύτερο. Αυτό δείχνει πρόβλημα κατ' εμέ στο τοπικό ποδόσφαιρο. Η Μεσοποταμία ειδικά, δεν θυμάμαι από τα χρόνια που την παρακολουθώ, γιατί έλειπα και πάρα πολλά χρόνια από την Καστοριά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 13 ποδοσφαιριστές εκτός Μεσοποταμίας και μόνο 9 από τη Μεσοποταμία. Δηλαδή αυτό δείχνει πρόβλημα, ναι, στο τοπικό ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Που και στα νομίζω δικά μας όνειρα δεκαετία του 80 δεν υπήρχε. Ναι, στη δική μας δεκαετία του 80 που παίξαμε κι εμείς λίγο μπάλα, δεν υπήρχε περίπτωση να είναι παιδί εκτός χωριού.
2: Υπήρχαν χωριά που έκαναν δύο ομάδες για να χωρέσουν τους παίκτες.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή θα ήταν αδιανόητο ένα παιδί από το χωριό να φύγει και να πάει σε ένα άλλο χωριό. Δηλαδή ήταν πέρα από τη λογική εκείνης της εποχής.
5: Έτσι ακριβώς. Εμείς τώρα φανταστείτε, έχουμε από Γέρμα, Τυχιό, έχουμε ποδοσφαιριστές σχεδόν από όλο το νομό.
1: Και όταν μιλάμε για Αστραπή, ειδικά μια περιοχή που είναι και πολύ μεγάλη, έτσι κι αλλιώς περιοχή, αλλά και περιοχή που είχε πάντοτε ποδοσφαιρικό ταλέντο, όπως και να το κάνουμε.
5: Έτσι ακριβώς.
1: Τροφοδότησε και την ομάδα της Καστοριάς και γενικά ήταν διαχρονικά από τις κορυφαίες ομάδες του νομού, έτσι κι αλλιώς. Θα έχουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα χωρίς Καστοριά. Η Καστοριά ήταν πάντα ένα εμπόδιο στα πρωταθλήματα αυτά τα τοπικά, πρόεδρε.
5: Εμπόδιο δεν ήταν, όχι. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν εμπόδιο. Απλά η Καστοριά όταν δημιουργείται, όταν φτιάχνει ας πούμε ομάδα για μεγαλύτερη κατηγορία, ναι, είναι ο πόλος έλξης όλων των ποδοσφαιριστών. Ναι. Και αυτό λογικό βάσει της ιστορίας είναι ο πόλος έλξης όλων των ποδοσφαιριστών.
1: Άρα, φέτος πρωτάθλημα χωρίς Καστοριά θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον.
5: Νομίζω από Βέργα μας λέει εδώ.
1: Ο Γιάννης Τζίμας μας λέει και από Βέργα έχετε.
5: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ο Γιάννης Τζίμας μας λέει και από Βέργα έχετε. Και από Βέργα. Λοιπόν, οπότε, για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει φέτος. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω, και το τοπικό, με όλες τις κινήσεις που έγιναν, με τα παιδιά που μετακινήθηκαν, όπως στείνονται οι ομάδες. Ωραία. Τερματοφύλακας από Βέργα. Μάλιστα, τερματοφύλακας από Βέργα. Ποιον έχετε τερματοφύλακα?
4: Γιάννη, ας τον τερματοφύλακα τα τραπέζια να κάνεις, να θυμηθούμε λίγο.
1: Ναι,
4: ναι. Έχεις χάσει τρία στοιχήματα.
1: Έχει χάσει στοιχήματα ο κύριος Ζήμας.
4: Ναι, τραπέζι δεν έχουμε δει ακόμα.
1: Α, ναι.
4: Ο γιος του παρεπιπτόντος είναι και τερματοφύλακάρα, είναι πολύ καλός.
1: Της Μεσοποταμίας.
4: Έτσι, έτσι. Πέρυσι έπεσε το μαύρο.
1: Θα παίξει βασικός. Τι λέει ο Ευαγγελίδης? Τι λέει ο Ευαγγελίδης? Γιατί έχετε και νέο coach φέτος, πρόεδρε, έτσι?
5: Φέτος, ναι, έχουμε και καινούριο coach. Έρχεται με όρεξη.
1: Ναι.
5: Μας ξοδεύει.
1: Oh.
5: Ζητάει το ένα, ζητάει το άλλο.
1: Αυτό δεν είναι γενετόν.
5: Μα ζητάει και αυτή. Άντε να δούμε που θα βγει οικονομικά φέτος.
1: Oh, Παναγία μου. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν.
4: Λεφτά υπάρχουν.
1: Λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν. 0 γκολ υπόσχονται εδώ, 0 γκολ, καθαρή η αιστεία της Μεσοποταμίας φέτος, μάλιστα, από τον τέρμα, τερματάρι και τα λοιπά που έχουμε εκεί. Ωραία. Να βγάλουμε και έναν καλό τερματοφύλακα στον νομό, έτσι να τον δούμε και παραπάνω. Γιατί όχι, γιατί όχι. Έχουμε πολύ καιρό να βγάλουμε ένα τέρμα που να παίξει και παραπάνω, νομίζω, έτσι, σε μεγαλύτερες κατηγορίες.
2: Πολλά
1: κάνω λάθος? Πρέπει να κάτι να κάνουμε και σε αυτό. Ωραία. Σήμερα, παιδιά, είμαστε παραμονή Παναγιάς.
2: Ναι, εγώ να πάω λίγο, να μιλήσω λίγο για προσφορές, γιατί είμαστε και μέσα στο κατοκαλό καιρό και έχουμε εκτόσεις πριν προχωρήσουμε.
1: Και να περάσουμε και σε τραγούδι που διάλεξε ο φίλος ο Θάνος αμέσως μετά.
2: Λοιπόν, μπαίνω σε 78 στροφές, πάω μόμο δηλαδή, για να σας μιλήσω για τα καλύτερα. Άνδρικα, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcon, Diadora, Zoe, Pogues, Melissa, Pepe, Jeans, Primitive, Skechers, Sag, Vans, Under Armour, Crocs, Birkenstock, στον Glam, Zoe, Zaz, Windsor, Smith, και φυσικά τα λέει και λιτακίκες και τα Naturino από παιδικά. Είναι εδώ και όταν μιλάμε για εκτόσεις, μιλάμε για μόμο. Και αυτό το διάστημα, τι έχουμε στο μόμο? Όλα τα πέδιλα, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά. Όλα. Όλα μα όλα αυτές οι εταιρείες που ακούσατε, οι κορυφές. Δηλαδή που θα πάρετε παπούτσο και θα το έχετε χρόνια. Από 20 ευρώ. Δεν σταματά όμως εδώ. Όλη η περσινή η συλλογή μας με τα αθλητικά παπούτσια. Όλα πάλι, και ανδρικά και γυναικεία και παιδικά. Όλη η περσινή συλλογή. Και ανοίγουν και σχολεία σε λίγες μέρες. Το λέω για εσάς που είσαστε γονείς και ξέρετε ότι τα παιδιά σας χρειάζονται παπούτσια κάθε τρεις και λίγο. Είναι ευκαιρία τώρα, διότι όλη την περσινή συλλογή των αθλητικών παπουτσιών, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά, επαναλαμβάνω, θα τα βρείτε σε τιμές κάτω του κόστους. Δευτέρες και Τετάρτες, πάντοτε ανοιχτά και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μονογράμμου 5.
1: Πάω στο φίλο το Θάνο, λοιπόν, που λέει: καλημέρα και καλή Παναγιά σε όλους τους εορτάζοντες από Μόναχο. Αν γίνεται, βάλτε το τραγούδι «Μαρία λέν την Παναγιά, Μαρία λέν και σένα». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως και γίνεται. Όπως και ο φίλος ο Γιάννης λέει: καλησπέρα στην ομάδα. Μετά από καιρό μας γιορτάζει η γυναίκα μου αύριο, Μαρία. Ένα τραγουδάκι όποιο εσείς αγαπάτε, τα φιλιά μου, και σας χωστάω μια τσίπουρο κατάσταση. Γιάννης Τοτονίδης από Μόναχο.
2: Τέλεια.
1: Οπότε, Μαρία λέει την Παναγιά, νομίζω ταιριάζει και για τον Θάνο και για τον Γιάννη. Σωστό. Και πάμε να το απολαύσουμε με τον Αλέκο τον Κιτσάκη, παιδιά.

0: Αλέκος Κιτσάκης, ο επωνομαζόμενος και το αειδόνι της Ηπείρου, το πραγματικό, το original, όχι 43.
1: Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει άλλο αειδόνι της Ηπείρου. Ακριβώς, θεωρώ.
0: Ο κύριος Λάζαρος Ζήσης μας στέλνει, παιδιά.
2: Παναγία μου.
0: Και λέει ότι να ξέρεις, ο κεραυνός, χιλιοδέντρο προφανώς εννοεί, θα παραβιάσει τα δίχτυα της αστραπής.
1: Εάν με μία ομάδα δεν είμαι φέτος.
0: Αν μαλώσουν μια αστραπή με τον κεραυνό, θα γίνει πανικός εδώ, παιδιά.
2: Λοιπόν, κύριε Λάζαρε, εσείς χθες ποιον βρήκα, κύριε Χρήστο?
1: Ποιον βρήκατε?
2: Τον Γιορδάνη.
0: Τον Γιορδάνη.
2: Από την Πολυκάρπη.
0: Και γιατί τον λες Γιορδάνη?
2: Γιορδάνη είναι ινοίτικο αυτό.
0: Α, ναι.
2: Ναι, το βάζω γάμα μπροστά.
0: Για ποιο λόγο το βάζω το γάμα μπροστά στο
1: γιορτό? Γιατί τον Ιωάννη, γιατί τον κάνουν Γιάννη. Ναι. Και τον Ιορδάνη θα τον κάνουν Γιορδάνη.
0: Γιορδάνη, μάλιστα.
2: Και τι μου είπε?
0: Ο Γιορδάνης.
2: Ναι.
0: Τι σου είπε?
2: Αστραπή χιλιοδέντρο. Όχι. Κεραυνός χιλιοδέντρο.
0: Ναι.
2: Φουλ πρωτάθλημα φέτος.
0: Φουλ πρωτάθλημα.
2: Φουλ πρωτάθλημα.
1: Αν μία ομάδα δεν υποστηρίζω φέτος, δεν υποστηρίζω. Οπα. Είναι ο κεραυνός χιλιοδέντρο.
2: Γιατί?
0: Γιατί?
1: Γιατί μας στέρισε του πέρυσι την άνοδο.
0: Ποιο θα βγείτε φέτος?
1: Το τυχιό.
2: Καλύτερα, ρε. Τώρα θα βγείτε πιο, με πιο μεγάλη.
1: Την αετσά αεβιτσα.
0: Αν και λένε ότι.
1: Υπάρχει υπερθετικός βαθμός. Πώς λέμε στα βάρα.
0: Αεβιτσίου.
1: Ναι, έψαχνα να βρω έναν υπερθετικό βαθμό, αλλά δεν υπάρχει.
2: Μάλιστα, πήρε τηλέφωνο Λάζος.
0: Γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα πολλά, καλή Παναγιά, με υγεία και
0: να'στε
3: όλα καλά.
0: Καλά. Να είστε καλά.
1: Επίσης.
3: Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι.
0: Ποια είστε, πείτε μας ποια είστε αρχικά.
3: Μαρία, το κύριο ονομάζομαι.
1: Α, γιορτάζετε κιόλας, χρόνια σας πολλά.
0: Τέλεια. Από πού μας παίρνετε τηλέφωνο, Μαρία?
3: Από το Μαυροχώρι.
0: Ωραία.
3: Το Μαυροχώρι που έχει και... εκδηλώσει.
0: Ωραία.
3: Αύριο, ναι, σας προσκαλούμε.
1: Ευχαριστούμε.
3: Θα ήθελα να στείλω τις ευχές μου στην εγγονούλα μου, την Παναγιωτούλα μου που είναι, το ζουνάκι μου που είναι στην Σαντορίνη μαζί με τη μαμά τη.
1: Mm-hmm. Έχουν φύγει για σεζόν?
3: Έχουν φύγει για σεζόν, αλλά έχουν μείνει γιατί είναι πολύ πιο καλύτερα.
1: Α, έφυγαν για σεζόν και έμειναν μονίμως.
0: Και έμειναν μόνιμα,
3: Περίπου.
0: Oh,
3: περίπου.
0: Αυτό εσάς σας στεναχωρεί λίγο?
3: Πάρα πολύ. Ναι.
0: Γιατί πάρα η πατρίδα πολύ. Δεν μπόρεσε να κρατήσει τα παιδιά σας,
3: Ακριβώς. Αλλά τώρα που είναι η μέρα της Παναγιάς δεν θα ήθελα να πω πιο πολλά. Ναι. Επίσης τον Παναγιώτη μου, τον εγγονό μου, τον Τζαδίλα, τον Παναγιώτη, τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του Μαυροχωρίου.
0: Τον Παναγιώτη τον Τζαδίλα, μάλιστα.
3: Ναι, που τώρα δεν μπορεί να παίξει το καημένο γιατί έχει ένα πρόβλημα στα κοδαράκια του.
0: Θα περαστικά γρήγορα και πάλι στα γήπεδα.
3: Θα περάσει. Η αδυναμία του είναι μόνο η μπάλα, τίποτα.
0: Η μπάλα,
3: Εύχομαι να τον δω και στον Ολυμπιακό.
1: Μπράβο, σε μεγάλες ομάδες δηλαδή.
2: Στον Παναθηναϊκό, άμα είναι μεγάλη ομάδα.
0: Είστε Ολυμπιακός, κυρία Μαρία?
3: Εγώ!
0: Ναι! Τότε γιατί θέλετε να το δείτε στον Ολυμπιακό?
3: Πάω τώρα!
1: Λογικά θα είναι το παιδί Ολυμπιακός, οπότε...
0: Α, μάλλον!
3: Ναι.
0: Εσείς τι ομάδα είστε, Μαρία?
1: Παοκάρα, είπε.
0: Παοκάρα!
3: Δεν το αλλάζουμε τίποτα.
0: Ναι, αλλά χθες δεν τα πήγε καλά η Παοκάρα. Δεν τα πήγε καλά.
1: Γιατί τα πήγε και ο Ολυμπιακός? Ενώ αν είχε τον Παναγιώτη στην ομάδα, μπορεί να τα πήγαινε καλύτερα.
3: Ναι. Χρόνια πολλά σε όλες.
0: Ποιο τραγούδι θέλετε να σας βάλουμε, Μαρία?
3: Θέλω το τραγούδι του Αργυρού, αυτό το καινούριο.
0: Τις καμπάνες που βαράνε.
3: Α, ναι, Χρήστο μου αυτό. Το αφιερώνω στα εγγόνια μου τα εορταζόμενα και στα μη εορταζόμενα, γιατί έχω 4 εγγόνια.
1: Να τα χαίρεστε.
3: Στους γαμπρούς μου και σε εσάς.
1: Κυρία Μαρία, είστε υπέροχοι. Χρόνια σας πολλά. Να χαίρεστε το όνομά σας, να χαίρεστε τα εγγόνια σας και όλη την οικογένεια.
3: Ευχαριστώ, κορίτσι μου, και εσύ ό,τι επιθυμείς, καλές επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή Παναγιά και καλά να περάσετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης.
0: Αφιερωμένο για σας. Αφιερωμένο για σας.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, κυρία Μαρία. Χρόνια πολλά.

0: Αυτός είναι. Αυτός είναι ο Αργυρός με τις καμπάνες του. Οι καμπάνες χτυπούν και 15 Αύγουστος πρώτων πυλών. Πρέπει να πάμε για διαφημιστικό, αλλά λίγο να ρωτήσω τον Δημήτρη. Έτσι πως το έλεγε η Μαρία για τον εγγονό, για τον Παναγιώτη που το μεγάλο πάθος του και η αγάπη του είναι το ποδόσφαιρο. Το βλέπετε στα τελευταία χρόνια στα παιδιά, γιατί λέμε ότι τα παιδιά δεν τη θέλουν την μπάλα πια, Δημήτρη. Ο Παναγιώτης είναι η εξαίρεση ή τίνει να γίνει ο κανόνας σιγά σιγά και να επανέλθουν τα παιδιά στο ποδόσφαιρο?
1: Κοιτάξτε να σας πω τώρα, όλα έχουν να κάνουν με πολλούς παράγοντες. Ξεκινάνε από την οργάνωση, ξεκινάνε από τις διοικήσεις, από τις υποδομές. Δυστυχώς στην Καστοριά έχουμε μείνει πίσω σε πάρα πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα είναι καθαρά η ατομική προσπάθεια, νομίζω. Η ατομική προσπάθεια και η τύχη.
0: Mm-hmm. Για να δούμε λοιπόν, μακάρι να βρεθούν τα παιδιά εκείνα που να συντηρούν, γιατί πρέπει να συντηρηθεί και το τοπικό πρωτάθλημα, μια και βλέπετε ότι σε γειτονικούς νομούς τα πράγματα όπως τα Γρεβενά εξελίσσονται όχι τόσο καλά. Δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχουν παιδιά, σιγά σιγά δεν θα υπάρχουν παράγοντες, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Φίλαθλοι υπάρχουν, Δημήτρη?
1: Φίλαθλοι υπάρχουν. Τουλάχιστον εμείς στη Μεσοποταμία δεν έχουμε παράπονο. Ακολουθεί ο κόσμος.
0: Κερκίδες καινούργιες, νομίζω.
1: Τώρα εδώ στην Καστοριά βλέπω ότι υπάρχει ένα θεματάκι.
0: Στην Καστοριά υπάρχει ένα θεματάκι, ναι. Δεν ξέρω τώρα που θα είναι στην Τρίτη Εθνική αν αυξηθεί λίγο ο κόσμος. Αλλά πέρσι ήταν από καρδιωτική εικόνα στις Κερκίδες. Για μια ομάδα που ήταν και πρώτη, έτσι. Σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Τέλος πάντων.
1: Μακάρι να βοηθήσουμε.
2: Εντάξει, θα λυθεί αυτό, κύριε Χρήστο. Δεν ξέρω αν είδε κάτι παιδιά. Είναι μια ομάδα 20 παιδιών, 15-16 χρόνων, οι οποίοι θα κάνουν κάτι σαν σύνδεσμο.
0: Ναι.
2: Και είναι από κοντά του ο κύριο Παπαϊωάννου ο Δαμιανός.
0: Μάλιστα.
2: Και να ξέρει, μπορεί και την άλλη Παρασκευή να του φιλοξενήσουμε λίγο εδώ πέρα.
3: Το σύνδεσμο.
2: Άμα θέλει.
3: Συνδεσμίτε.
2: Όχι σύνδεσμο. Ρε παιδάκια.
3: Γιατί σύνδεσμο θέλουμε.
2: Ναι. Μπορεί να έρθουν εδώ να το κανονίσουμε, να έρθουν τα παιδιά να μιλήσουν.
0: Μάλιστα. Ο Στράτο.
3: Έκανε μακροβούτι. Έκανε
0: μακροβούτι. Για το Στράτο, δεν βλέπω να τα σχολιάζετε, κύριε Τασέτα.
2: Τα σχολίασα. Τα σχολίασα σε μήνυμα προσωπικό.
0: Α, σε προσωπικό?
2: Ναι.
0: Α,
3: τι του πε.
2: Κοίτα, μην πνιχτήσει εκεί του λέω και δεν έχει η Καστοριά εκπρόσωπο τύπου μετά.
0: Μάλιστα. Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Έκανε κάποια βιντεάκια ο κύριος Στράτος.
3: Χθες. Ναι. Σου κάνω πρόλογο εγώ. Εντάξει. Έκανε τρία βίντεο πανομοιότυπα. Θέλω... για τα τρία ραδιόφωνα που αγαπά.
0: Μάλιστα.
3: Της πόλης.
0: Θέλω να τα ακούσουμε και να μου πεις για ποιο τα είπε καλύτερα.
3: Άκου τώρα.
0: Λοιπόν, και να συμμετέχουν και οι υπόλοιποι, παρακαλώ, της παρέας.
3: Ναι, ναι. Για... ακούτε ποια... προσεκτικά.
0: Ποια
3: όλοι.
0: Χαιρετίσματα, για ποιο ραδιόφωνο τα είπε καλύτερα ο Στράτος. Πάμε με το πρώτο.
4: Καλημέρα στον Καστοριά FM στέρεο 91,5. Καλημέρα στον κύριο Τομόπουλο. Καλή Παναγιά. Με υγεία πρώτα και πάνω απ' όλα.
0: Αυτό ήταν το πρώτο.
2: Θα το κλάψουμε. Κρατάτε, έτσι,
0: το κρατάτε.
2: Θα κλάψουμε, τίποτα άλλο. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα δεύτερα χαιρετίσματα που στέλνει ο κύριος Στράτος. Θέλω να προσέχετε το ύφος που τα λέει και τα λοιπά.
3: Ναι, για να δούμε.
0: Πείτε για ποιον τα είπε καλύτερα. Πάμε στο επόμενο.
4: 94,7.
3: Ω, δεν βάλτε, πνάρκη, έκοψες.
4: Καλημέρα στο 94,7 FM στέρεο στην Καστοριά. Καλημέρα στον Αντώνη Παραρά. Καλημέρα σε όλη την Καστοριά. Καλή Παναγιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Από Δρέπανο, Ηγουμενίτσας.
3: Εδώ το προσθέτει.
0: Ναι, εδώ το προσθέτει.
3: Το Θωμά πριν δεν είπε.
0: Κάτι και από Δρέπανο.
3: Από Δρέπανο, Ηγουμενίτσας δεν είπε.
0: Ωραία.
3: Πριν στο Θωμά.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και το επόμενο, τα επόμενα χαιρετίσματα και μετά ψηφίζετε, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε.
4: Καλημέρα από Δρέπανο Ηγουμενίτσας. Καλημέρα στον Αντένες 93,6 στην Καστοριά. Καλημέρα στον κύριο
0: Χρήστο. Εμείς δεν είμαστε στέρεο.
4: Καλή Παναγιά σε όλο τον κόσμο. Με υγεία πρώτα και πάνω απ' όλα.
0: Μάλιστα. Νομίζω οι πιο αποκαρδιωτικά χαιρετίσματα είναι για μας.
3: Σουράστηκε.
0: Συγγνώμη.
3: Έκανε τα άλλα πρώτα και σουράστηκε.
0: Όχι, μισό λεπτάκι. Θέλω να το ξανακούσετε γιατί το διέκοψα κάποια στιγμή. Είναι σαν ένα κουρασμένο, σαν να βαριέται όταν μιλάει για
3: μας. Και στο Θωμά λίγο κουρασμένος.
4: Καλημέρα από Δρέπανο Ιγουμενίτσας. Καλημέρα στον Αντένες 93,6 στην Καστοριά. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο, στην κυρία Έλενα. Καλή Παναγιά σε όλο τον κόσμο. Με υγεία πρώτα και πάνω απ' όλα.
0: Σαν να είναι μια.
3: Περίμενε.
0: Τι,
3: εκεί άλλο.
0: Όχι, αυτό είναι. Καλά, είναι θάλασσες.
3: Α, δεν λέει από Δρέπανο Ιγουμενίτσας.
0: Ακούω.
2: Λέει από την αρχή, είπε.
0: Δεν λέει τίποτα.
2: Να κάνω εγώ ένα σχόλιο και.
0: Όχι, θα πεις για ποιον τα είπε καλύτερα.
2: Πρώτα απ' όλα,
0: ναι.
2: Είναι έτσι πως το κάνει ο μεγαλύτερος γλύφτης της πόλης. Με όλους να τα έχουμε καλά και, και στέρεο.
0: Ναι, για ποιον τα είπε καλύτερα.
2: Για κανέναν.
0: Όχι, κάποιον τα είπε καλύτερα.
2: Σοβαρά μιλάς.
0: Εγώ έχω, για ποιον τα είπε το καλύτερο, τον αμέσως μετά δεύτερο και τρίτο.
2: Εγώ σαν να έστελνε συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια από Δρέπανο Ιγουμενίτσα.
0: Ναι,
2: τα δάκρυα μας πήραν.
0: Τέλος πάντων, από αυτά που άκουσα, καλύτερα για ποιον τα είπε, πιστεύεις?
2: Νομίζω για τον κύριο Αντώνη. Νομίζω, δεν ξέρω.
3: Δύο ψήφιες, Παραρά.
0: Νομίζω. Έλενα, Παραρά και εσύ. Δημήτρη.
1: Εγώ πιστεύω Αντένες.
0: Αυτό που άκουσες τώρα, εσύ το είπε καλύτερα.
3: Στέργιο.
5: Και εγώ για τον Αλφα λέω.
0: Και εγώ για τον Αλφα λέω.
2: Άρα κύριε Στράτο, φαίνεται ποιον αγαπάς πιο πολύ.
0: Μα κοίταξε παιδί μου, όχι, θα ξαναβάλω λίγο. Άκου τώρα, ακούσατε εδώ την Βαργεστημάρα σε εμάς νωρίτερα, έτσι? Την ακούσατε νομίζω όλοι.
5: Είναι σαν να κάνει αγκαρία.
0: Ναι,
5: είναι
0: σαν αγκαρία. Ακριβώς. Και ακούτε εδώ τι ωραία και χαρούμενα τα λέει. Προσέξτε με. Προσέχετε.
3: Ναι.
0: Προσέχετε λοιπόν.
4: Καλημέρα στο 94,7 FM στέρεο, στην Καστοριά.
0: Το λέει και γεμίζει το στόμα.
4: Καλημέρα στον Αντώνη Παραρά.
0: Βλέπεις.
4: Καλημέρα σε όλη την Καστοριά.
0: Μπράβο.
4: Καλή Παναγιά με υγεία σε όλο τον κόσμο.
3: Βέβαια. Μάλιστα. Θα είμαι δίκαιη.
4: Από Δρέπανο, Ιγουμενίτσας.
0: Τα λέει και τα Δρέπανα, τα λέει και όλα, κατάλαβες? Κατάλαβες.
2: Το Δρεπάνι του λείπει.
0: Άρα κύριε Στράτο, όπως καταλαβαίνετε.
3: Θα είμαι όμως αντικειμενική.
0: Ναι.
3: Θεωρώ, ναι, ότι αν δείτε εικόνα,
0: ναι,
3: η καλύτερη εικόνα είναι στο δικό μας βίντεο.
0: Α, το βίντεο είναι το καλύτερο.
3: Γιατί
0: το δικό
3: μας.
0: Γιατί
3: το κάνει 360. Γυρνάει έτσι.
2: Άμα τον πεις 360 θα μπερδευτεί το μυαλό του. Μην το καλές αυτά.
3: Ενώ στον Αντώνη πάει
0: η φωνή καλύτερα.
3: Αρκετά πολύ στο βίντεο. Στο δε Θωμά. Καλά, ο Θωμάς είναι πιο δικημένος από όλους.
0: Ναι, και εγώ τον Θωμά τον έχω για δεύτερο.
3: Ένα πλανάκι, ένα μικρό πλάνο εκεί πέρα, ούτε 360 αν είμαστε τίποτα. Ένα μικρό πλάνο, και με αυτή τη φωνή, η φωνή παρόμοια με εμάς.
2: Να πω εγώ κάτι τώρα έτσι.
0: Εγώ καταλήγω. Την καλύτερη εκφώνηση έκανε για Αντώνη.
2: Ναι, ναι.
0: Τη δεύτερη καλύτερη εκφώνηση έκανε για το Μόπουλο. Και για την τρίτη καλύτερη εκφώνηση και καταϊδρωμένη έκανε για μας.
2: Κύριε Χρήστο, εγώ να τον πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Γιατί δεν έβαλε σε ένα βίντεο και τα τρία,
0: ναι,
2: και να το στείλει.
0: Α.
2: Να δούμε. Άμα τα έσαινε στο σταθμό,
0: με
2: θα τα παίζανε όλοι
0: στους
2: σταθμούς. Ναι. Όχι με πια, και θα τα παίζανε. Δηλαδή να έκανε ένα βίντεο σε τρία.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά είδε είναι ο
3: άνθρωπος. Χρυσέ μου, οι άλλοι έχουν πάει διακοπές, μόνο εμείς είμαστε εδώ. Όλοι.
2: Να τα ανεβάζαν βίντεο, κάτι.
3: Όλοι διακοπές είναι. Δεν είναι κανένα άλλο, νομίζει.
2: Και εσύ διακοπές δεν
3: ήσουν. Παραμονή 15 Αυγούστου να λιώνουμε στη ζέστη.
2: Διακοπές δεν ήσουν.
3: Βέβαια.
2: Μην παραπονιέσαι. Κύριε Χρήστο, τι λέει εδώ η κυρία Έλενα.
0: Ρώτησε την 15 Αυγούστου, θα πας πουθενά, Έλενα.
2: Πώς δεν πάει.
0: Θα πάει, λες.
2: Πώς.
0: Ρώτησε την τέλη Σεπτεμβρίου. Τέλη Αυγούστου, μήπως θα ξαναπάς.
2: Πάλι θα ξαναπάει.
3: Όχι τέλη. Τέλη δεν θα πάω πουθενά. Έχω μια βάφτιση του φίλου μου.
0: Ναι. Κάπου εκεί προς το Σεπτέμβριο θα πας, κάπου, Έλενα.
3: Μπορεί.
2: Όταν το καλοκαίρι διακοπές πήγε. Τι λέει για τους άλλους.
0: Κάτσε εδώ πέρα. Λοιπόν,
3: πρέπει να πάμε η Φαντίδη όμως για να πάμε και στο διάλειμμα. Ο Στέργιος θέλω να μας πει για η Φαντίδη, γιατί ήρθε με μια κουτάρα με κουλουράκια πορτοκαλιού, τα αγαπημένα μου.
0: Α, Στέργιο, στο διάλειμμα σε παρακαλώ φέρε μου δύο κουλουράκια.
6: Εννοείται.
3: Ένα.
6: Για όλους είναι.
0: Δύο κουλουράκια.
3: Ένα. Για πες, μπήκες μέσα.
6: Ναι.
0: Τι βλέπεις?
3: Τι αντίκρισες?
6: Την beach hug.
2: Τι μας είπε.
0: Τι είπες τώρα, ρε.
6: Και την έχω δοκιμάσει κιόλας.
0: Τι είπες τώρα, ρε Θηρίο. Την άλλη εβδομάδα, σε παρακαλώ, φέρε μας πίτσες εδώ πέρα.
6: Εννοείται.
0: Όχι μία, φέρει για όλους. Εγώ θα πληρώσω.
3: Μπράβο, και θα τα δώσουμε.
6: Εννοείται.
0: Μπράβο.
3: Το ψωμάκι μας λοιπόν που δεν λείπει κάθε μέρα από το σπίτι
0: μας. 24 ώρες το 24ωρο.
3: 24 ώρες τα αλμυρά που λέει ο Στέριος Πίτσης και τα σχετικά. Οι μπουκίτσες μας, τα ωραία μας, τα γλυκά μας. Είδες την παγωτομηχανή.
6: Ναι.
3: Ολοκαίνουν για παγωτομηχανή να μας δροσίζει όλο το καλοκαίρι. Το αγαπημένο του τασέτα, αλλά και τα παγωτίνια. Έφαγες παγωτάκι. Αναμεικτό.
2: Εννοείται, φωνάκι.
3: Θα ξέρω εγώ. 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά στην Καστοριά, στη Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας, το Χιλιόδεντρο.
0: Ωραία. Πάμε για το διάλειμμα, παιδιά. Και σε 5 λεπτά και είμαστε και πάλι πίσω. Α, θερμοκρασία. Περίμενε.
3: Έλα.
7: Η θερμοκρασία σήμερα.
3: Ο Στέργιος.
0: Μόνο ο Στέργιος.
6: 26.
0: 26,5.

0: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ζαφύρης Μελάς.

0: μαζί του η Σαμπρίνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακό Σύλλογο Σωτηλίου και Περιχώρων. Λαϊκή Βραβιά. Παρασκευή 14 Αυγούστου.
1: Εμείς τον απόσκεπο μία μέρα μετά. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Στην πλατεία του χωριού, κάτω από τα πλατάνια, στείλουμε εξαιρετικό γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το γλέντι είναι ένα. Το γλέντι είναι στον απόσκεπο. Σας περιμένουμε όλους. Με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
2: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
3: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
2: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
3: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
2: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
3: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
4: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
7: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
8: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24 67 210-41-508 και 41-509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
9: Αντένες FM 93,6.
1: Παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και πάμε και για ένα ακόμα ημίωρο. Δηλαδή, δεν θα είναι ακριβώς ημίωρο, γιατί στο προηγούμενο ημίωρο το παρατείναμε πάρα πολύ.
4: Λιγάκι.
1: Γίνει γνωστό από το Δήμο της Καστοριάς ότι και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου θα είναι ανοιχτές οι τουριστικές δομές στο εξής ωράριο. Ενιδρίου 9 πρωί με 5 απόγευμα, Λιμναίος Οικισμός 9 πρωί με 5 απόγευμα, μάλλον όλες οι δομές είναι 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, Σπήλια του Δράκου και τουριστικό περίπτερο. Την Τρίτη θα κλείσουν όλα για τις συντηρήσεις, δηλαδή θα κλείσει Σπήλαιο και Ενιδρίου, όπως γίνεται πάντα μετά από τριήμερα μεγάλα και μεγάλη επισκεψιμότητα. Λοιπόν, παιδιά, σε ποια πανηγύρια θα βρεθείτε?
4: Λοιπόν, να σας προτείνω εγώ αρχικά. Ναι. Ή να μας πούνε πρώτα τα παιδιά.
1: Να μας πούνε πρώτα τα παιδιά.
4: Ωραία. Στέριο.
1: Στέριο.
10: Δυστυχώς δεν θα πάω σε κάποιο, επειδή δεν οδηγώ κιόλας.
1: Μάλιστα. Οπότε δεν θα είσαι κάποιο πανηγύρι.
10: Όχι.
1: Σ' αρέσουν όμως τα πανηγύρια, έτσι η ατμόσφαιρα.
10: Ναι.
1: Πάει και κόσμος και τρώει και πίνει.
10: Ωραία είναι.
1: Αν μπορούσες να πας, σε ποιο θα πήγαινες?
10: Στις Πενταυρίσου.
1: Πενταυρίσου. Έχετε αυτή τη βδομάδα κολλήσει λίγο με την Πενταύρισο, ε. Λοιπόν, τα σέτα που θα πας, δεν πιστεύω να πας πάλι στον Πεθερό.
11: Πώς γιορτάζει ο άνθρωπος.
1: Α, ναι.
4: Γιορτάζει ο Πεθερός.
1: Ναι. Και δεν έφερε τίποτα. Και δεν έφερε τίποτα εδώ σήμερα.
11: Γιατί δεν έφερε?
4: Φτάνει, ρε, σου έφερε την προηγούμενη εβδομάδα.
11: Περίμενε. Είτε πρώτα απ' όλα εδώ η Βασίλισσα της πρωινής ζώνης, θα μας την έλεγε επειδή έχει κι άλλα εδώ τέτοια.
1: Όχι, δεν θα μας έλεγε τίποτα. Γιορτάζει ο Πεθερός και δεν έφερε μια πιτσούλα να χτυπήσουμε.
11: Από εβδομάδα θα φέρω όμως πρωί. Θα έρθω πρωί, θα φέρω από εβδομάδα.
1: Ωραία.
11: Και τι ήθελα να σου πω.
1: Παρακαλώ.
11: Κατσικάκι 16 κιλά. Σούβλα.
1: 16 κιλά, αυτό δεν είναι κατσικάκι, είναι κατσικαρός.
11: Ναι, είναι ωραίο, είναι αυτά τα
1: φρεκτάρια. Αυτό θα είναι ολολίπος.
11: Είναι τα καλαρίτικα αυτά.
1: Τα καλαρίτικα, ναι. Τι σημαίνει καλαρίτικο?
11: Από τα καλαρίτικα πάνω, τα βουνίσια.
1: Α, καλαρίτικα είναι τα βουνίσια.
11: Ναι, είναι τα βουνίσια.
1: Πρώτα δεν τα ξέρεις αυτά τα πράγματα εδώ που λέει ο κύριος.
11: Λοιπόν, να τελειώσει κιόλας. Μπορείς να πάρεις την κυρία Όλγα, εννοείται, ναι. Και Δαμιανός.
1: Καλαρίτικο 16 κιλά.
11: Ναι.
1: Να πάρεις πόσα κιλά θα φας από τα 16?
11: Να πάρεις την κυρία Όλγα και να ανέβεις μια βόλτα.
1: Έχω μια πορεία,
11: ναι.
1: Το κατσικάκι που λες εσύ θα είναι 16 κιλά,
11: ναι.
1: Γιορτάζει ο Πεθερός και σας βάζει κατσικάκι 16. Καθαρά πόσα είναι κρέας?
11: 16 καθαρά σου λέω.
1: Τι λες, ρε?
11: Ναι, ρε.
1: Αυτό είναι 35 τότε.
11: Πάρα 40.
1: Σώπα, ρε.
11: Είναι θρεφτάρια σου λέω.
1: Τι θρεφτάρι είναι αυτό, ρε?
11: Α, και δεν μπορεί να τα βγάλει, ξέρεις, τώρα ταΐζουν μέσα.
1: Α,
11: γιατί
1: λόγω του...
11: έχει καραντίνα από Ιανουάριο.
1: Καραντίνα,
11: ναι. Μα γι' αυτό τρώμε κάθε εβδομάδα αρνία, μάλιστα. Δεν μπορεί να δώσει ο άνθρωπος να τα δώσει πουθενά και τα τρώμε εμείς.
1: Χειρότερα.
4: Να γίνουμε όλοι με χοληστερίνη.
1: Γι'
11: αυτό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημήτρη, δραγασιά μπορείς να έρθεις.
1: Δραγασιά καλαρίτικο.
11: Καλαρίτικο, καλαρίτικο. Βέβαια, καλαρίτικο είναι το πρόβατο, όχι το κατσίκι, αλλά τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Πρόεδρε, πού θα βρεθούμε?
12: Μου αρέσει πάρα πολύ στο Δεντροχώριο.
4: Λοιπόν, είστε μέσα στις προτάσεις μας.
1: Μάλιστα.
4: Να ξεκινήσω τώρα με προτάσεις για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ξεκινώντας από σήμερα.
1: Άντε να σε δω.
4: Σήμερα λοιπόν, τσοτήλι έχω να σας προτείνω.
1: Καρά, όχι καράς, ναι. Τι καράς λέω, τι λέω. Μελάς.
4: Ζαφύρης Μελάς.
11: Ζαφύρης Μελάς.
4: Και Σαμπρίνα. Στο τσοτήλι σήμερα. Μελάνθιο επίσης σήμερα με Στάθη Νικολαίδη και Στέλιο Γεωργιάδη. Πεντάβρυσος επίσης σήμερα, που είπε και ο Στέριος, με Θεόφιλο Πουταχίδη. Και Τσάκωνη σήμερα με τοπική παράδοση. Αύριο Σάββατο, Δενδροχώρη φυσικά, 2026. Με Σπύρο Παπά, με Βαγγέλη Τόρη, Κλαρίνο. Ποιον έχουν Κλαρίνο? Κάτσε λίγο να το βρω. Δώστε μου ένα λεπτό, ρε παιδιά. Θυμάσαι μήπως, πρόεδρε, ποιον έχουν στο Κλαρίνο? Δεν θυμάσαι κι εσύ.
1: Θα τα βρει.
4: Όχι, το έχω. Βαλάντης Βρακάς, συγγνώμη, ορίστε. Προσέξτε, φέτος 15 του μηνός στο Δενδροχώριο, όχι 14 όπως τις υπόλοιπες χρονιές, 15. Περικοπή επίσης αύριο Σάββατο με χάλκινα
1: υποχρώματα. Μεσημέρι στην περικοπή.
4: Μελάνθιο αύριο με Κυριάκο Τριανταφυλλίδη και Στέλιο Γεωργιάδη. Πεντάβρυσος επίσης αύριο με Σιαμλίδη, Εσιδηρόπουλο, Χολόπουλο, Αθανασιάδη, Παπαδόπουλο και Κοσμίδη. Και Τσάκωνη με σπεσιαλίστες. Και την Κυριακή, απόσκεπος φυσικά, με χάλκινα ηχοχρώματα.
1: Μια μέρα μετά στον απόσκεπο.
4: Απόσκεπος μια μέρα μετά.
1: Πολύ ωραία. Οπότε, την άλλη εβδομάδα πάμε, παιδιά, να ξέρετε, σας προειδοποιώ από τώρα, ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε την 22η γιορτή φασουλιού στον Μελισσότοπο.
11: Α, θα έχει και καλεσμένο εδώ νομίζω που μιλήσω του πάνω. Γύρω Ρέντα.
1: Οπότε, για να δούμε τι θα γίνει εδώ τώρα. Προχωράμε και πάμε πού.
4: Για ένα λεπτό να φάω λίγο γιατί έφαγα και τα κουλουράκια του.
1: Μπράβο σας και μπράβο σας και συγχαρητήρια. Λοιπόν,
4: έφαγες και εσύ. Να πάω λίγο Ανθοπολίο Χλώη.
1: Να πάμε Ανθοπολίο Χλώη, βέβαια.
4: Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Πρώτα σε εσάς. Γιατί τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολίο Χλώη.
11: Σε εσάς ή σε εμάς ή σε εσάς.
4: Γιατί στο Ανθοπολίο Χλώη τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά είμαστε και εμείς οι υπόλοιποι, κύριε Τασέτα.
11: Ναι, αυτό λέω.
4: Που θέλουμε να περάσουμε ωραία το καλοκαίρι μας. Και τι μας αρέσει να κάνουμε το καλοκαίρι, να καλούμε κόσμο σε αυλές και σε μπαλκόνια. Τι πρέπει να κάνουμε όμως πρώτα? Να στολίσουμε, να ομορφύνουμε λίγο τις αυλές και τα μπαλκόνια μας. Να βάλουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου. Να βάλουμε τα φυτά μας, να πρασινίσει ο τόπος. Να πάρουμε και ωραία αρωματικά κεριά από Noble Senses, τις καινούργιες, τις καλοκαιρινές μυρωδιές που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν κύμα, που μυρίζουν ναμό. Να κάνουμε το μπαλκόνι μας σε χέλες και να περάσουμε καταπληκτικά. Όλα αυτά τα βρίσκεται στο Ανθοπολείο Χλώη, στην Αποδήμον Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670273065.
1: Έχουμε ώρα να ακούσουμε για τον Αύγουστο τραγούδι, από ό,τι καταλάβατε.
4: Ναι.
1: Η Ζιγ-Ζακ είπαν ένα ωραίο κάποια στιγμή, την αγάπη του καλοκαιριού, που έλεγε «Βραδιές τ' Αυγούστου, θα έρθουν πάλι, θα περάσουνε».
11: Καλό. Ο πρόεδρος να φέρει κανένα ουίσκι, ρε.
1: Πήρε νωρίτερα, άκου τώρα εσύ.
11: Πήρε ο πρόεδρος.
1: Όχι ο πρόεδρος. Τον πρόεδρο πώς τον έχετε, πρόεδρε?
12: Ο πρόεδρος κάνει μπάνια τώρα.
11: Μπανάκια.
1: Μάλιστα. Πάντα κοντά στην ομάδα ο πρόεδρος. Τα μπάνια. Πρώτα τα μπάνια και μετά η αστραπή.
11: Ωραίο. Έτσι, Δευτέρα που ξεκινάει η προεδρική εμπασία, ο πρόεδρος θα είναι εδώ.
1: Ναι. Ωραία. Με πήρε delivery τώρα που είπε κανένα ουσιακή. Τον έβαλα δύσκολα σήμερα. Πήγε να διαλέξει από αυτά, ξέρεις, τα ξενυχτάδικα τραγούδια του κτλ. Α, όχι, του λέω σήμερα. Σήμερα θα δουλεύει για Παναγιά, άμα θες. Ή καμιά Μαρία ή καμιά Δέσποινα. Τον έβαλα δύσκολα, έχει μπλοκάρει ο εγκέφαλός του, έχει περάσει μισή ώρα και δεν μπορεί. Πού να βρει, αφού ασχολείται μόνο με τα τραγούδια της νύχτας. Πού να βρει για Παναγιά ο κύριος. Εντάξει. Ο οποίος δεν έστειλε τίποτα την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι.
11: Τον μπέρδεψες.
1: Όχι, την προηγούμενη εβδομάδα έστειλε κάτι ο κύριος Delivery, όχι.
11: Στείλει, είχε πάρει και τηλέφωνο.
1: Είχε στείλει.
11: Ναι.
1: Τι έστειλε.
11: Δεν θυμάμαι, αλλά είχε στείλει.
1: Είχε στείλει εδώ είχε να φάμε κάτι.
11: Άλλα φάμε.
1: Τι να κάνω.
11: Όχι, ρε, έχει να στείλει από τότε που μας έφερε ένα ουίσκι εδώ. Και το είχε πει αυτός μόνος του.
1: Και το είχε πει μόνος του. Πρόεδρε, άκου τώρα. Μας έφερε ουίσκι και το πιε μόνος του. Αυτό είτε τώρα μας έφερε.
4: Είχατε ψέματα, αφού είχατε πει κι εσείς.
12: Σε εμάς το δασάκι πάντως κάθε φορά που έρχεται κάτι φέρνει.
1: Μάλιστα, ωραία. Προχωράμε.
11: Στην delivery έρθει στο δασάκι.
1: Πάμε, ζιγ-ζακ. Βράδιες τ' Αυγούστου. Θα έρθουν πάλι, θα περάσουν. Αγάπη του καλοκαιριού αφιερωμένο.

0: Αυτά και με τους αγαπημένους ζιγζάκς από τα παλιά, με την αγάπη του καλοκαιριού και φυσικά τις βραδιές του Αυγούστου. Παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα για το διάλειμμα τέσσερα.
1: Ναι, αφού σας πάω για ένα καφεδάκι πρώτα τώρα, όπως είμαστε έτσι όλοι μαζεμένοι, να πάμε λίγο Fellowship of Magic, το οποίο, όπως σας έχω ξαναπεί, δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ και όχι μόνο βεβαίως και για τα καφεδάκια μας όπως είπαμε, τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Σας κάνω βραδινή ατμόσφαιρα τώρα. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει και η ένταση του ήχου τόσο όσο, παιδιά μου, για να ακούμε λίγο και την παρέα μας που βγήκαμε έξω να πούμε τα νέα μας. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως σας είπα, τα καφεδάκια μας, καφέδες φίλτρα μαγείας, διότι όλα είναι μαγικά στο Fellowship of Magic, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα, γιατί και αυτό χρειάζεται, στο πρώτο θεματικό καφέ, όχι απλά στην Καστοριά, σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Και έχουμε πει ότι τα θεματικά καφέ έτσι είναι όλα διακοσμημένα, εμπνευσμένα από ταινίες και σειρές. Αυτό το διάστημα έχουμε Χάρι Πότερ και Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, αλλά κάποια στιγμή αυτό θα αλλάξει. Οπότε να προλάβετε να τα δείτε όλα. Θα βρείτε σπάνια αντικείμενα μέσα. Θα βρείτε πολύ ωραία διακόσμηση. Να προλάβετε να τα δείτε όλα εσείς που είστε λάτρεις ειδικά αυτών των ταινιών. Επίσης, για εσάς που σας αρέσει να παίζετε και επιτραπέζια παιχνίδια, να μαζεύεστε με παρέες, στο Fellowship of Magic θα βρείτε τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια, να μαζευτείτε, να περάσετε καταπληκτικά. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 είμαστε στην Νότια Παραλία, γειτονάκια με το Αγκίστρι, τα παιδιά μας και εκεί στο Fellowship of Magic. Fellowship of Magic, όπως σας είπα, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.
2: Ώρα Αντένες 12.
3: Τσάκωνη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με πολύ χορό, τραγούδι και φαγητό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Διασκεδάζουμε με την μπάντα Χάλκινων τοπική παράδοση. Σάββατο 15 Αυγούστου. Μουσικοχορευτική βραδιά με τους σπεσιαλίστες. Στη Λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα υπάρχει χοιρινό κεμπάπ και κεμπάπ κοτόπουλο. Τσάκωνη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Μεγάλη χορηγή, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Αντωνίου Ανδρέας. Χορηγή, Μαλέας Ευάγγελος Ασφαλιστικός Πράκτορας. Μαλέα Παρασκευή, Travel Consulting Services. Μαλέα Γεωργίου, Νανά Αναστασία, Κέντρο Ψυχολογικής Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης Παιδιών, Εφήβων και Οικογένειας. Αναστασόπουλος Αποστόλης, Καφέ Καφέ. Μένης Παναγιώτης, Μιλωνάς Γεώργιος, Γυψουσανίδες Ελαιοχρωματισμοί. Εργοστάσιο Παραγωγής Χρωματών Χρυσάφης Ανδρέας. Επισκευές τηλεοράσεων, ηλεκτρονικές εφαρμογές και Ρέες δορυφορικά Αναστασόπουλος Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσιμών Μεσελίδου Μαρία. Icon Water Παπαπασχάλης Ευάγγελος Ξηρέγκος Πασχάλης. Μασάζ Στούντιο Λασκαρίδου Άννα. Καφέ Σταυρίδης. Καυσόξυλα Κάρβουνα Αδερφών Τσουλούφα. Ψητοπολείο Ψιστήρι. Ταβέρνα Ψητοπολείο Ουσίες. Συνεργείο Αυτοκινήτων και Βαρέων Οχημάτων Παπαδόπουλος Κίτσιου. Ξυλουργικές εργασίες Παπαπασχάλης Αντώνης. Γεωπόνος Δεμήρης Τέργιος. Ελαστικά Ζάντες Λιαχόπουλος Κωνσταντίνος. Πρατήριο υγρών καυσιμών Χρήστου Θωμά. Σούπερ μάρκετ Τόρι Ουρανία. Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου. Αγορά Χρυσού Χριστίδου Ευαγγελία. Αρτοπίο Φούρνος Ιφαντίδης Βασίλειος Κεσία ΟΕΒΕ. Αρτοπίο Φούρνος Κυριζάκης Δημήτριος. Φιόρι Κέιτερινγκ Σούπερ Περιπτεράκι.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
4: Πληροφορίες στο 24670-31534.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις ντουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
2: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων Μελανθίου, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελανθίου σας προσκαλεί στις διήμερες εκδηλώσεις με πολύ κέφι, φαγητό και χορό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Στάθης Νικολαίδης. Λύρα Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Ταούλη Κώστας Ζώης, Πλήκτρα Νίκος Νικολαίδης. Δεύτερο πρόγραμμα Στένιος Γεωργιάδης, τραγούδι Κώστας Πετρίδης, Ταούλη Γιώργος Ζουρνατζίδης, λύρα και τραγούδι Άννα Μαρία Παπαδοπούλου. Σάββατο 15 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Κυριάκος Τριανταφυλλίδης. Λύρα και Αγγείο Δημήτρης Παπαδόπουλος, Ταούλη Κώστας Πετρίδης, Λαούτο Νίκος Σιδηρόπουλος. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης, τραγούδι και λύρα Κώστας Σαβίδης, Ταούλη Γιώργος Ουρατζίδης, Λύκτρα Παναγιώτης Μαυρίδης. Είσοδος ελεύθερη. Μετά τα live ακολουθεί after party. Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μελάνθιο, η Μητρόπολη της Διασκέδασης.
6: Ραδιοφωνική Αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα.

0: μέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683, Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: Αντένες FM 93,6.
4: Να λοιπόν που είμαστε εδώ για να πάμε και στην επόμενη μας ώρα. Για να δούμε τι έχουμε και για την επόμενη μας ώρα. Χέλενα.
5: Έχουμε House of Beauty για την επόμενη μας ώρα.
4: Ωραία.
5: Και θέλω να μου πείτε κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρητής, με τρίαμα και κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Και δεν σταματάμε όμως εδώ, πάμε λίγο και στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift που έχω κάνει και εγώ για εντυπωσιακό βλέμμα, να ορθώνει το βλέμμα καταπληκτικά. Ξεχνάτε τι σημαίνει μάσκαρα, να σας πω επίσης. Δεν θα ξαναβάλλετε, δεν χρειάζεται να ξαναβάλλετε. Υπηρεσίας μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου. Του χειμώνα πια και του επόμενου καλοκαιριού που πρέπει εγκαίρως να κλείσετε τα ραντεβού σας γιατί εξαντλούνται. Και καινούριο μηχάνημα και για σώμα. Ζητούσατε κάτι και για σώμα, η Μαρία το έκανε πραγματικότητα. V-Power και EMS λοιπόν, για όλες τις περιοχές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γονατάκια, για μπουτάκια. Για όπου έτσι αισθανόμαστε λίγο κάπως. Κάνει σύσφιξη, κάνει σμήλευση, κάνει μυϊκή τόνωση. Γιατί δεν κάνει και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Είναι φοβερό, ψάξτε τα αποτελέσματά του, V-Power και EMS. Ψάξτε τα. Και μόλις δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, διότι δεν είναι λόγια, είμαι σίγουρη ότι θα κλείσετε αμέσως το ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, η εορτάζουσα αύριο, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Ορεστικό και τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 24670-42-368.
4: Να χαιρετήσω και να αντευχηθούμε στον Γιάννη Γιαννελόπουλο. Καλημέρα, μας λέει και χρόνια πολλά. Μας στέλνει τα ευχές με πολύ ωραίο βιντεάκι. Μπράβο, ρε Γιάννη. Μπα, ο Στράτος, παιδιά. Είχε ώρα να εμφανιστεί. Κύριε Τασέτα.
5: Τελείωσε το μακροβούτι. Τώρα τελείωσε το μακροβούτι.
4: Καλημέρα σας, λέει. Είναι εδώ, είναι ακόμα στο δρέπανο η γουμενίτσα.
5: Όχι, καλέ, κάνει μακροβούτι στο δρέπανο.
4: Α, δεν είναι για μια μέρα χθες.
5: Όχι, δεν
4: συνεχίζει κανονικά. Λογικά δεν τα άκουσε αυτά που είχαμε νωρίτερα, έτσι. Στέφανος, πού είσαι, ρε, λέει, κάνω διακοπές. Πού είναι τυχερέ, νότιο-ανατολικά, λέει, της Ιταλίας. Ωπα, ρε, ποιο μέρος, Καστοριά. Α, νότιο-ανατολικά της Ιταλίας, σωστό και αυτό, πάρα πολύ δυνατό.
6: Κύριε Χρήστο.
4: Τι.
6: Ωπα, το διακοψά.
5: Όχι, πες.
6: Το βίντεο του Στράτου το είδες που ανέβασε, μας έκανε και tag.
5: Με το μακροβούτι.
4: Με το μακροβούτι.
6: Ναι.
4: Ναι.
6: Έχει κάποιο πρόβλημα, κύριε.
4: Λέει και τίποτα εκεί, λέει τίποτα.
6: Έχει κάποιο πρόβλημα.
4: Αχα.
5: Γιατί, ωραίο μακροβούτι.
4: Ωραίο μακροβούτι.
6: Τι ωραίο, το βλέπεις εδώ στο τέλος. Την πήρε από τη μύτη, νερό, πνίχτηκε.
4: Αχα, μάλιστα.
6: Τον βγήκε από τα αυτιά.
4: Τον βγήκε από τα αυτιά. Λοιπόν. τι μας λέει εδώ ο Τζόρτζ Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι.
5: Νάτος ο Τζόρτζ.
4: Εγώ σας φέρνω πάντα τα καλύτερα από όλα τα ουίσκι.
6: Τζόνι
4: Κόστ. Ηλιαστό από Σιάτιστα. Λούι 13 κονιάκ. Μάλιστα. Μα δεν λέμε για σένα, κύριε Τζόρτζ. Για τον delivery λέμε που φέρνει ουίσκι και τα πίνει μόνος του. Και καλό 15 Αύγουστο σε όλους. Μάλιστα. Τζόρτζ, πού βρίσκεσαι? Γράψε μας κάτω την τοποθεσία. Λοιπόν, βρήκε ο Χριστόδουλος

0: τραγούδι επειδή ζορίζεται ο delivery. Πού να βρει ο delivery για Παναγιά τώρα, έτσι. Και απορώ πως δεν τον πήγε το μυαλό. Βρήκε στη θέση του delivery, λέει, διαλέγω εγώ, Βοσκόπουλο Ξανθή αγαπημένη Παναγιά.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Δεν θα του πήγαινε αυτό το delivery?
1: Ναι.
0: Delivery, όπως βλέπεις, πάντα εδώ είμαστε για σένα, ακόμη και όταν δεν έχεις έμπνευση. Α, Χαλκιδική, ο Τζόρζ με τις πυρκαγιές. Πήγε εκεί και έβαλε φωτιές. Μη χειρότερα, Παναγία μου, μη χειρότερα. Λοιπόν, Σίβηρη, χαμός. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Αν και προηγείται, πριν το ακούσουμε αυτό, προηγείται η επιλογή του Χρήστου του Κουζίνα.
1: Διάλεξε.
0: Διάλεξε Δέσποινα Βανδύ, το «Σ' αγαπώ». Αυτό είναι ανοιξιάτικο, είναι καλοκαιρινό, λέει για Μαρία ή απλά έτσι, Χρήστο? Για να το δούμε.

0: Λες να ήθελε αυτό το τραγούδι με τη Βανδύ ο κύριος Κουζίνας, ε?
1: Ποιος ξέρει τώρα αυτό.
0: Γιατί
1: θα
0: υπάρχει ένα ακόμα, πρέπει να το πω και αυτό,

0: λέει σ' αγαπάω και δεν πάω καλά.
1: Είπε σ' αγαπώ, δεν είπε σ' αγαπάω.
0: Μπράβο, άρα σωστά το πέτυχα.
2: Και μια σου λέξη μου την παίρνει.
0: Στην Κουτσουπιά είναι ο κύριος Τζόρτζ
1: Παπαδόπουλος. Μα το είπαμε και πριν, το είπε ο πρόεδρος.
0: Κουτσουπιά, Κουτσουπιά. Η κάπνα έκρυψε τον ήλιο πάνω από τον Κίσαβο. Απέναντι στη Λάρισα, εκεί στην παραλία, στην Κουτσουπιά, βλέπει τους καπνούς στην Χαλκιδική, παιδιά.
3: Θέλει καταπέχτη αυτός
0: Παναγία
3: και από τη Λάρισα.
0: Παναγία μου.

0: Δεν ήξερα το λέω αυτό το τραγούδι. Βανδύ, παιδιά, πρώτη φορά το ακούω στη ζωή μου.
1: Και εγώ από Βανδύ,
0: διαβάζω εδώ
1: φορά.
0: Είναι από την παράσταση των Παπαθανασίου Ρέπα, το δικό μας σινεμά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Ωραία. Η Δέσποινα Βανδύ.
0: Και γιορτάζει αύριο επίσης η Δέσποινα Βανδύ.
1: Σωστά. Έτσι. Ξεχάσαμε να τη πούμε χρόνια πολλά.
0: Έτσι. Συνεχίζουμε με τους χορηγούς μας.
2: Ναι. Ένα τραγούδι Ρεμίτσου θα μας πεις λίγο εσύ μια αφιέρωση.
0: Ναι, σωστό.
2: Θες να κάνεις κάπου.
3: Ένα τραγούδι.
0: Ποιον έχεις αύριο που γιορτάζει αρχικά?
1: Σίγουρα κάποιον θα έχεις. Κάνα φίλο, Παναγιώτη, καμιά Δέσποινα, καμιά Μαρία, καμιά Παναγιώτα.
3: Έχω την κουμπάρα μου.
0: Κάνα ποδοσφαιριστή που γιορτάζει αύριο, έχουμε από την Αστραπάρα.
3: Και το βαφτιστικό μου έχω.
1: Μπράβο, και την κουμπάρα και το βαφτιστικό να τα χαίρεσαι.
3: Θα είστε καλά.
0: Α, κάνα ποδοσφαιριστή έχουμε αύριο που γιορτάζει.
3: Ποδοσφαιριστή δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε.
2: Έχει Παναγιώτη.
0: Δεν έχουμε Παναγιώτη.
3: Έχουμε Παναγιώτη Αλεξανδρίδη.
0: Παναγιώτη Αλεξανδρίδη. Ακριβώς.
3: Χρόνια του πολλά.
0: Μάλιστα, Παναγιώτης.
2: Πώς φαίνεται, πρόεδρε, που ακούσει τη φωνή σου από το μικρόφωνο?
1: Εν τω μεταξύ, είναι πολύ ραδιοφωνικός τύπος ο πρόεδρος. Δεν τον βλέπεις έτσι. Άνετα θα μπορούσε να κάνει ραδιόφωνο.
2: Περίεργα, ωραίο όμως, δεν είναι?
3: Όμορφα είναι, όλη η κατάσταση εδώ μέσα είναι όμορφη.
2: Εγώ απορώ, ο κύριος Χρήστος πώς δεν φοράει ακουστικά.
0: Εγώ δεν θέλω ακουστικά.
2: Γιατί?
0: Με ζορίζουν. Με πνίγουν.
1: Με καταπιέζουν.
0: Δεν τα πηγαίνω καλά. Στέργιο μου, εσύ. Κανέναν άνθρωπο έχουμε αύριο, του πούμε χρόνια πολλά.
4: Τη γιαγιά και τη ψυχολόγο μου.
1: Α, να τις χαίρεσαι και τις δύο. Πολύ σημαντική παρουσία και των δύο.
0: Μάλιστα, τέλεια. Μαρίες ή Δέσποινες?
4: Μία Μαρία και μία Δέσποινα.
0: Μία Μαρία και μία Δέσποινα, τέλεια. Τώρα, να ακούσουμε και αυτή την ξανθίτητα, την αγαπημένη.
1: Όχι, μας είπες να πάμε επί Πλοκύρου.
0: Α, στην επί Πλοκύρου θα πάμε. Γιατί στην επί Πλοκύρου αρχικά.
1: Θέλουμε ωραίους ύπνους. Και γενέθλια και γενέθλια και Κάλια σήμερα και χρόνια πολλά.
0: Σήμερα, παιδιά, γενέθλια και Κάλια Κύρου. Εκεί που θα πάω τώρα αμέσως δηλαδή. Προσέξτε, είμαστε στον Αύγουστο. Για τα κλασικά επίπλα Κύρου θέλω να σας πω, που είναι πραγματικά ζωγραφιές έργα τέχνης. Ειδικά τώρα τον Αύγουστο. Στα κλασικά επίπλα Κύρου, πολύ, πολύ ιδιαίτερες τιμές. Ελάτε να δείτε από κοντά τι εννοώ. Αλλά στην Media Strom Κύρου έχουμε αυτό τον Αύγουστο πραγματικά να έχουμε την, πώς να το πω, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τα όνειρα πραγματικότητα με εκπτώσεις έως και 40%. Αν ξυπνάς κουρασμένος, φταίει το στρώμα σου, ήρθε η ώρα για τη μεγάλη αλλαγή στην Media Strom. Μπες τώρα στον κόσμο της απόλυτης χαλάρωσης με μοναδικές εκπτώσεις έως 40% στα κορυφαία στρώματα της αγοράς. Και επειδή ο σωστός ύπνος θέλει και το κατάλληλο μαξιλάρι, η Media Strom Κύρου σου κάνει δώρο και τη δεύτερη σκέψη. Με δύο μαξιλάρια κερδίζεις 20% έκπτωση και με τέσσερα μαξιλάρια κερδίζεις 40% έκπτωση. Στην Επίπλο Κύρου, στην Κάλια Κύρου που γιορτάζει σήμερα, διότι έχει τα γενέθλιά της στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Λοιπόν, ο Χρήστος έκπληκτος νωρίτερα, αντιπολίτευση, ναι. Έλενα, γιατί ετοιμαζόταν να πάει σήμερα για Δεντροχώρη.
1: Παιδιά, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Έχουμε συνηθίσει τόσα
0: χρόνια.
1: Έχει
0: συνηθίσει ο κόσμος, βεβαίως.
1: Το γλέντι του Δεντροχωρίου να γίνεται 14 του μηνός. Μην μπερδεύεστε, φέτος έχουμε αλλαγή. Πάμε 15 του μηνός. 15 του μηνός με ανανεωμένο πρόγραμμα κιόλας φέτος. Με Σπύρο Παπά. Έχασε τον άνθρωπο μου
0: και έχω χάσει το μυαλό μου.
1: Με την κλασική αξία, το Σάκυρο Βα των Βλάχων, Βαγγέλη Τωρή.
0: Οπα.
1: Και με Βαλάντι Βραγκά στο κλαρίνο.
0: Πω, χαμός. Λοιπόν, για το delivery που κόλλησε το μυαλό του, δεν μπορούσε να βρει τραγούδι για την Παναγιά. Αφιερωμένο από τον Χριστόδουλο.

0: Μάλιστα, καταπληκτικό τραγούδι. Για ποια ξανθιά, αγαπημένη Παναγιά, το είχε τραγουδήσει αυτό ο Βοσκόπουλος άραγε?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις?
2: Για τη Λάσκαρη.
0: Άρα Στέργιο, είσαι πολύ δυνατός.
3: Τα ξέρει ρε, τα ξέρει.
0: Οι άλλοι είναι να τους πάρεις. Άιντε, το ξέρεις εσύ τα σέτα?
1: Εγώ τώρα που το είπε ο Στέργιος το θυμήθηκα.
0: Α, το θυμήθηκες εσύ τώρα, ναι. Είναι όπως το σχόλιο, το θυμήθηκες.
1: Όχι, αλήθεια το θυμήθηκα, αλλά από μόνο μου δεν θα το βρίσκα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι βεβαίως. Γρήγορα δηλαδή με τα αντανακλαστικά αυτά του Στέργιου δεν θα το βρίσκα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρόεδρε, το ξέρες?
4: Δεν το ήξερα.
0: Δεν το ήξερες, ε? Ζωή Λάσκαρη βέβαια. Μεγάλος έρωτας, δεκαετία 70 βέβαια. Οπότε, 1971 νομίζω είχαν τον μεγάλο τους έρωτα συγκεκριμένα. Ωραία.
1: Να πάω σε έναν άλλο μεγάλο έρωτα.
0: Να πάμε.
1: Αγκίστρι θα πάω. Όπως καταλαβαίνετε.
3: Και βουρίζει και η κοιλιά.
1: Θα πάμε γιατί έτσι είναι και ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπροστά μας και 15 Αύγουστος και ωραίες μέρες να φάμε έτσι τα θαλασσινά μας, τα ψαράκια μας. Πάμε λοιπόν στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι να τα απολαύσουμε όλα αυτά, να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε που είναι ομό λαβράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα όπως είπαμε, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες πάντοτε. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως τα καινούργια μας ζυμαρικά, ας πούμε, ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την ωραία μας αυλή, γιατί και ο καιρός είναι καταπληκτικός. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι. Να τα απολαύσουμε όλα αυτά στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101, στη Νότια Παραλία, και delivery φυσικά να έρθουν όλοι στο σπίτι σας αν το θέλετε, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, μέσω box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και αν δεν τα πηγαίνετε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά, με ένα τηλέφωνο, στο 29 747, 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός, να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Λοιπόν, έχουμε, προλαβαίνουμε ένα τραγούδι ακόμα?
1: Ναι.
0: Ή δεν προλαβαίνουμε?
1: Προλαβαίνουμε και 27 είναι ώρα.
0: Να, η Μαρούλα έχει ζητήσει του Χατζηδάκη μια Παναγιά νομίζω, έτσι, ή κάνω λάθος? Λάθος κάνω?
5: Όχι, νο, όχι, όχι.
1: Κυρία Μαρούλα, δεν θυμάμαι αν είχε ζητήσει τραγούδι.
0: Ναι, ζήτησε τραγούδι. Στέργιο, τι είχε ζητήσει η
5: Μαρούλα? Ναι, αυτό είχε ζητήσει.
0: Την Παναγιά με τον Χατζηδάκη.
1: Καλά που έχουμε το Στέργιο εδώ πέρα.
0: Ας ακούσουμε αυτό με τη φωνή του Κώστα του Χατζή.

0: Μα τι ωραία τραγούδια έχουν γραφτεί για την Παναγιά, για το καλοκαίρι. 12.30 φτάσαμε.
1: Σε είχε πάρει πριν ο Στράτος τηλέφωνο και τον ξέχασες.
0: Ποιος?
1: Ο Στράτος.
0: Τον ξέχασα.
2: Τον γύωσες. Περίμενε 20 λεπτά μου λέει στο τηλέφωνο και το γύρισε μετά λίγο.
0: Μετά έπεσε από μόνη στη γραμμή. Μήπως κάποια στιγμή είχα κάποια αστυνομία, δεν ήξερα.
2: Ξέρετε τι είπα εγώ.
0: Δεν ήξερα ότι είναι αυτό.
2: Ξέρετε τι είπα. Καλά σου έκανε.
0: Θα σε ξαναπάρει τώρα.
2: Αυτό του είπα του Γρόθου.
0: Και τι, δεν
1: τώρα, τώρα πάμε στο διαφημιστικό.
0: Τώρα θύμισε.
1: Τώρα πάμε στο διαφημιστικό.
0: Στρατό, μετά το διαφημιστικό χτύπα τηλέφωνο. Εντάξει. Έχουμε χορηγό ή φεύγουμε κατευθείαν?
1: Να πάω όπου θέλεις, κάτσε να δω που θα πάω τώρα.
0: Άντε, άντε.
1: Όπου μου έρθει
3: η Αντένες.
1: Ναι. Με πρόλαβε.
0: Ώρα Αντένες 12.
1: Θα την πω εγώ μετά την ώρα. Τώρα προς το παρόν θα πάω.
0: Ναι.
1: Ό,τι καίνε στα Αγγίκα Γιώργο. Θα πάω.
0: Μάλιστα.
1: Και οι προσφορές συνεχίζονται. Και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα. Να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο. Πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καεί είναι στα Αγγίκα Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461. Τώρα θα πω την ώρα. Και είναι 12:32.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Πες και θερμοκρασία.
1: Ο Στέργιος θα πει θερμοκρασία. Εγώ θα πω.
4: 27.
0: 27, Για να δω κι εγώ πόσο είναι. Η θερμοκρασία είναι, παιδιά, 27,5. Ντάουβιν Παπαβασιλείου μαζί μας.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
7: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Δενδροχώρη 2026. Και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δενδροχωρίου σας καλεί στο κιόσκι του χωριού για να ζήσουμε μαζί το μοναδικό μας γλέντι. Στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς και ο Βαγγέλης Τόρης. Και στο κλαρίνο ο Βαλάντης Βρακάς. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Δενδροχώρη. Σας περιμένουμε.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
9: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
4: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
9: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
4: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
9: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
10: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
11: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
12: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
11: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
12: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
12: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
11: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
11: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
11: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
13: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
14: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
15: Αντένες FM 93,6.
0: Παιδιά, μπαίνουμε και στα τελευταία 20 λεπτά για σήμερα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Παιδιά.
2: Τι, μία σήμερα.
0: Μία σήμερα.
2: Μία,
0: μία. Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ εγώ. Θέλεις να...
16: Καλημέρα.
1: Ναι, ο κύριος Στράτος. Γεια σας, κύριε Στράτο.
0: Καλημέρα. Μη διακόπτετε το συνομιλητή σας.
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα καν ότι ήταν εδώ.
2: Ναι, σιγά το συνομιλητή.
0: Ναι.
16: Κοίταξε, εσύ με πήρε τηλέφωνο, κύριε Τάσε, όταν ήταν να πούμε για μία.
1: Πέστα.
2: Τι σου είπα στο τηλέφωνο.
0: Δεν μπορεί να κάνει χωρίς εσένα.
1: Τι σου είπα στο. Υποφέρει.
2: Τι σου είπα στο τηλέφωνο, θέλω να μου πει.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, Στράτο, πριν συνεχίσει. Έχει σκάσει από τη ζήλια του που έστειλε χαιρετίσματα από το Δρέπανο στα τρία μεγάλα ραδιόφωνα τη πόλη.
16: Ναι, στα τρία μεγάλα ραδιόφωνα της πόλης, ναι.
0: Ναι, αλλά το ένα το είπες πιο ζωντανά, κατάλαβες. Δύο τους είπες λίγο πιο χαλαρά.
16: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν,
1: Βέβαια, εμάς μας έκανες καλύτερο πλάνο, να μην πω ψέματα.
16: Ναι, εντάξει.
1: Εμάς μας έκανες λίγο καλύτερο πλάνο.
2: Γιατί τα ανέβασε πουθενά.
1: Τα ανέβασε. Στο προφίλ του στο Facebook.
2: Τα έχει ανεβασμένα,
1: βέβαια. Και τα τρία. Βεβαίως,
2: και μου, ο άνθρωπος είναι αλφα εθνική γλύφτης.
16: Καλά,
0: έσκασε που δεν έκανες και για τον Τασέτα.
16: Γι' αυτό εκεί είσαι το αγαπημένο παιδί, να πούμε. Εγώ τη δέστανα εκείνη την καρέκλα 6,5 ώρες εκπομπές. Και τι να σε κάνω εγώ τώρα, εσύ γλύφτης μεγάλος.
0: Ο Στράτος ζέστανε την καρέκλα και ήρθε, έκατσε και κυκλωσάει ο Τασέτας, κατάλαβες.
16: Ναι, εκείνη την καρέκλα εγώ 6,5 ώρες εκπομπή έχω κάνει, ρεκόρ.
2: Μία φορά στη ζωή σου.
16: Άστο, δεν πειράζει. Αλλά τι να κάνουμε, αδυναμίες είναι αυτές. Όσο για αυτό που είπες, για ξαναπες το λίγο και στον αέρα, για πες το λίγο τι μου είπες.
0: Οπα.
2: Ότι πληρώνεσαι καλά για τις υπηρεσίες σου στην Καστοριά και πήγες διακοπές 10 μέρες.
0: Μάλιστα.
16: Κοίταξε, αυτό θέλω καλά που το είπες έτσι. Εγώ ούτε έχω ζητήσει λεφτά, ούτε μου έδωσε κανένα.
2: Δεν είναι κακό αυτό. Δεν κακό.
16: Τι κακό, όχι, δεν είναι κακό.
2: Προσφέρεις κάτι, παίρνεις και το αντίτιμο. Δηλαδή, τι κακό είναι.
16: Εγώ δεν έχει φανεί από πουθενά ότι πληρώθηκα. Και ούτε πληρώθηκα, όχι μόνο να φανεί.
1: Κακός.
16: Άλλοι έχουν φανεί ότι πληρώθηκαν.
2: Να κύριε Χριστό, αυτοί χαλάνε την πιάτσα.
16: Ναι. Αυτοί χαλάνε την πιάτσα.
0: Καλά, κυρία, δεν είσαι εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΕ. Συγγνώμη ρε Στράτο. Δωρεάν είσαι εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΕ.
16: Ναι, δωρεάν είμαι.
0: Για ποιο λόγο.
16: Γιατί αγαπάω αυτό που κάνω και δωρεάν είμαι.
1: Κακός.
16: Να κάποιος ότι μου έδωσε λεφτά.
1: Ο τζάμπας πέθανε.
0: Άντε μέχρι το αεραστεχνικό, καλώς. Μήπως, πρόεδρε. Όχι, να ρωτήσω γιατί έχω τον πρόεδρο τον Δημήτρη Μαρκίδη εδώ. Αν τον πάρει στο Στράτο υπεύθυνο τύπου στην αστραπή Μεσοποταμίας, θα αμείβεται ο κύριος Στράτος ή θα είναι εθελοντική δωρεάν η προσφορά του εκεί.
17: Καλησπέρα, Στράτο.
16: Δημήτρη.
17: Την αγάπη μου.
0: Όχι, κάτσε να απαντήσει. Περίμενε να απαντήσει.
17: Ο Στράτος ξέρω ότι ό,τι κάνει το κάνει ανιδιωτελώς και με αγάπη.
16: Τώρα εγώ εδώ... έχω πει κιόλα στον Ευαγγελίδη, συγγνώμη, έχω πει τον Σταύρο τον Ευαγγελίδη, ναι. Εφόσον επιλέγω να είμαι στο γήπεδο της Μεσοποταμίας ή εκτός έδρας, αυτό που κάνω από το κινητό μου θα το κάνω και για τη Μεσοποταμία.
0: Α, δωρεάν.
2: Όχι, έχει κανένα φύλαθρο η Μεσοποταμία, βλέπω να μένουν και αυτοί χωρίς φυλάθρους εκεί πέρα.
16: Ευτυχώς που έχουν εσένα, να πούμε. Ευτυχώς που έχουν εσένα και
2: εγώ δεν είμαι πουθενά, δεν πάω πουθενά.
0: Αυτός ξαναγύρισε Καστοριά, Στράτο τώρα.
16: Ποιος?
0: Ο Τασέτας.
16: Τι λες ρε τώρα και εσύ να
0: πούμε. Ναι, έτσι έμαθα. Κάθε μέρα είναι με τον Δαμπιανό τον Παπαϊωάννου. Κάθε μέρα.
16: Εντάξει.
0: Έχουν γίνει ποπός και βρακοί.
2: Και εμείς ετοιμάζουμε και σύνδεσμο φυλάθων από πιτσιρίκια, κύριε Στράτο. Εσείς τι κάνετε τόσα χρόνια. Εμάς μας θέλουν και ένα μήνυμα. Μαζέψαμε και 20 άτομα στο γήπεδο πιτσιρικάδες οργανωμένους.
0: Και τα αγόρασαν και όργανα να παίζουν.
16: Στην Πεντάβρυσο πίσω από την εστία εκείνο το παιχνίδι, το περιβόητο με τον Ταϊλάκη, όλοι σε βρίζανε, υπόψη, ναι.
2: Και πήγαν στο γήπεδο. Στο γήπεδο πήγανε.
16: Φαντάσου να ήσουν και στο γήπεδο, εσύ τι θα κάνανε αυτό.
2: Θα είχε πόσο, 500, θα είχε 1,000 άμα ήμουν και εγώ στο γήπεδο. Αυτό λοιπόν, είναι η ουσία. Όχι, θα πηγαίνει γιατί... εσύ, παίρνει πρωτάθλημα Καστοριά και έχει 2 άτομα εκεί πέρα.
16: Ας τα αφήσουμε αυτά, να αφήσουμε και λίγο.
2: Ναι, να τα αφήσουμε, δεν σε συμφέρει, κύριε.
16: Όχι, γι' αυτό δεν είμαι αρεστός. Εγώ να αφήσουμε και λίγο για τις διαφημίσεις.
0: Μπράβο, μπράβο, ρε Στράτο. Πες μου, συγγνώμη, είσαι ακόμα θάλασσα.
16: Όχι, εδώ είμαι στο Δημητριάδη με τον κύριο Χριστόπουλο καφέπινο. Ήμουν με τον κύριο Τριανταφύλλου, με τον κύριο Μπότσα.
1: Πόσες μέρες έκατσε στη θάλασσα.
2: Και καφεδάκι.
0: Και καφεδάκι, κύριο Στράτο.
1: Μια χαρά. Ξεκουράστηκε.
16: Εντάξει.
2: Από τι να ξεκουραστεί, ρε.
1: Από τα καθήκοντα του εκπροσώπου τύπου.
16: Όχι.
2: Κουράζεται και αφού το κάνει με όλη την αγάπη του. Όταν κάνει κάτι που αγαπάς δεν κουράζεσαι.
0: Ναι.
16: Τέλο πάντων, καλή Παναγιά σε όλους.
0: Γεια σου, ρε Στράτο Λεβέντη. Μ' άρεσε το μακροβούτισο, να ξέρεις.
16: Όχι. Ναι, ωραία. Αλλά να σου πω κάτι.
0: Τι είναι ωραία.
16: Δεν θυμούμαι από κανέναν. Δεύτερη ομάδα μετά την Καστοριά είμαι Μεσοποταμία. Και ας ακούγεται, δεν με πειράζει.
0: Κάτσε, επειδή είναι ο πρόεδρος τώρα, δεν τα λες.
16: Όχι, πάντα το λέω. Πάντα.
0: Α, ναι.
16: Πάντα.
0: Είσαι σίγουρος.
16: Σιγουρότατος.
0: Πρόεδρε, ακούς, μετά την Καστοριά, λέει ο Στράτος, είναι Μεσοποταμία.
17: Έτσι, μπράβο.
16: Εγώ τη Μεσοποταμία.
2: Τι μπράβο, η Μεσοποταμία, όταν ακούσα το, η Μεσοποταμία, όταν στην πρώτη ομάδα τη Μεσοποταμία έχουν, κοίτα να φάσει κανένα ξύλο κακομύρου εκεί πέρα.
16: Καλή Παναγιά σε όλους, υγεία.
0: Γεια σου, ρε Στράτο, Λεβέντη.
2: Καλή Παναγιά.
0: Λοιπόν, και στον απόσκεπο μία μέρα μετά. Δεν είπαμε για τον απόσκεπο Στράτο.
1: Όχι, έτσι δεν είπε για τον
0: απόσκεπο. Έκλεισε να πάρει ευχή να
2: πάρει. Νευρίασε.
0: Πάλι τον έκανε τούρμπο.
1: Μεγάλη και να έχω χρώματα. Απόσκεπο την Κυριακή, 16 του μηνός.
0: Να πάρει ευχή.
2: Λοιπόν,
0: παρακαλώ.
2: Πρώτα απ' όλα, ο Στράτος έκλεισε αυτό, έλεγε άντε γεια.
0: Ναι.
2: Γιατί τόσο πολύ να φύγει, αυτό
1: ήθελε να πιει καφέ.
2: Δεν μπορούμε να πιει καφέ.
0: Ήταν τον κύριο Χριστόπουλο, ήταν μαζί με τον. Ποιον άλλον είπε.
1: Τον κύριο Χριστόπουλο είπε, νομίζω.
0: Και με κάποιον ακόμα ήταν.
18: Ποιο. Τον κύριο Τριανταφύλου.
0: Τον κύριο Τριανταφύλου.
2: Τον πρώτο. Είπε και κύριο Τριανταφύλου.
1: Όχι, δεν είπε.
2: Άντε και εκεί τα ίδια
1: κάνει.
0: Τα βλέπει.
2: Εκεί να τα έχει καλά με τα ράδια, να τα έχει καλά με όλου εκεί του παράγοντε, με τη Μεσοποταμία. Για κανένα κακό λόγο δεν έχει πει.
0: Όχι, βέβαια. Οπότε πάμε χωρικού, Ελένα, και στο επόμενο τραγούδι. Ναι, πού είμαστε.
1: Ένα-δύο.
0: Μεκτέλη Καστοριά, πάμε παντού. Λοιπόν, πρέπει να πάμε με Ε65 Αθήνα, να γυρίσουμε. Το ευχαριστούμε.
1: Καινούργιοι δρόμοι τώρα, να τους δούμε.
0: Μισή ώρα νωρίτερα για Αθήνα και προς Αθήνα. Και φυσικά είμαστε εδώ και με Κάστορα Tours, το τουριστικό γραφείο του Κτέλη Καστοριά, για να πηγαίνουμε όπως πηγαίνει ο στρατός, όμορφα μονοήμερα, παιδιά. Όμορφα μονοήμερα. Να περνάμε ωραία και να επιστρέφουμε και πάλι πίσω. Πάμε.
1: Τραγουδάκι.
0: Τραγουδάκι, για να δω από μηνύματα αν έχουμε κάτι. Βεβαίως και θα πάμε στα τραγούδια μας και θέλω εδώ τώρα να διαλέξετε γιατί τα πράγματα έχουν στριμωχθεί. Λοιπόν, έχω το Μαρία με τον Αδαμαντίδη. Αν υπήρχαν στον κόσμο Μαρίες ή μια...
1: Ωραίο είναι αυτό, ωραίο. Ναι.
0: Έχω το Μαρία Μαράκι Μαριό με το Στέλιο Ρόκο.
1: Πολύ καλό.
0: Έχω Μαρία με τα Κίτρινα. Ποιον αγαπάς καλύτερα.
1: Εμένα ή το γείτονα.
0: Έχω το... Κάτσε... Γεια σου Μαρία. Σαρμπέλ.
2: Ο Γρόθος.
0: Έχω ένα ακόμα πολύ ωραίο με την Αλεξή που λέει «Να με λένε Μαρία», που είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Έχω το Μαρία
1: ωραίο.
0: Μαρία με Σαντάνα. Έχω... Τι άλλο έχω...
2: Αυτά όλα θα τα παίξουμε σήμερα.
0: Δεν θα προλάβω, γι' αυτό σας βάζω στη διαδικασία.
2: Τρεις ώρα θα πάμε.
1: Ρόκο που διάλεξε τα σύντα.
0: Έχω το Δέσποινα με τον Καρβέλα. Δέσποινα, γύρνα ξανά. Έχω τη Γλυκερία 15 Αύγουστος.
1: Ω, έλα, αυτό είναι πολύ ωραίο.
2: Πώς σε προλαβαίνουμε.
0: Έχω και τον Αύγουστο με τον Παπάζογλου. Άντε ρε παιδιά, διαλέχτε κάτι.
1: Δεν ξέρω, διαλέξτε.
2: Εγώ Ρόκο δεν έλεγα.
1: Α, έλα.
0: Ρόκο.
1: Ρόκο λέει τα σέτα. Στέριο.
18: Εγώ λέω για Σαντάνα για κλείσιμο.
1: Σαντάνα για κλείσιμο, πρόεδρε.
17: Σαντάνα φουλ.
0: Σαντάνα για κλείσιμο. Αχ, οπότε.
1: Ωραία, βάλε Ρόκο τώρα και κράτα Σαντάνα για κλείσιμο.
0: Ρόκο, έτσι.
1: Ναι. Τι προλαβαίνουμε λέτε. Και ακόμα.
0: Δεν σας συγκίνησε ο Αδαμαντίδης με το. Όχι,
1: Ρόκο.
0: Ναι.
1: Μετά Γλυκερία 15 Αύγουστο και μετά Σαντάνα για κλείσιμο.
0: Για κλείσιμο. Κλείσιμο. Ωραία, ρε παιδιά. Ωραία, ρε παιδιά. Πάμε, Στέλιος Ρόκος. Μαρία Μαράκι Μαριό.

0: ξέρω.
1: Ωραία, ένα άλλα δύο. Μπας περιπτώσει, ο Χριστάρας μου εδώ μου λέει μια αφιέρωση για την γυναικάρα μου που γιορτάζει ένα τραγούδι. Για την Παναγιά. Ω, ένα χαρούμενο τραγούδι για την Παναγιά. Κοίταξε να δεις, χαρούμενο τραγούδι για την Παναγιά.
0: Μόνο το έχει για Παναγιά που το βάλαμε.
1: Κοίταξε, μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, Παναγιά μου ένα παιδί. Παναγιά μου κάτι μάτια του Χιώτη. Λοιπόν,
0: πότε ξεκινάει η γάμα εθνική, με ρωτάνε εδώ πέρα.
2: 26-27 Σεπτεμβρίου.
1: Αργούμε. Πρόεδρε, για πες μας, αύριο έχετε και εσείς εκδήλωση στο Δασάκι, εδώ μας υπενθυμίζουν τα παιδιά.
3: Εμείς εναλλακτικά.
1: Δηλαδή.
3: Εναλλακτικά.
1: DJ αύριο έχετε.
0: Μας αρέσουν τα εναλλακτικά.
3: DJ, θα ροκάρουμε λίγο. Στο παρείστικο όμως.
1: Στο Δασάκι, έτσι.
3: Ναι, θα έχουμε κάποια special ποτάκια, κάποια πουρα.
0: Φαγητά.
1: Γιώργος
0: Παπαδόπουλος. Φαγητά. Δεν υπολογίσουμε τίποτα.
3: Αυτά κάτι έχει, πάντα κάτι έχει το Δασάκι. Έχουμε δυνατό σεφ εκεί.
0: Α, μπράβο.
1: Ωραία.
0: Ωραία πρόταση και αυτή, εναλλακτική όντως για τον 15 Αύγουστο.
1: Ο Γιάννης μας προσκαλεί, ο Τζίμας Πεντάβρισο, είμαι Λάνθιο σήμερα, θα κεράσω, ορίστε.
2: Κύριε Γιάννη,
0: θα ξαναπώ το πρόγραμμα πριν κλείσουμε.
2: Ο Θεόφιλος ο Πουρσανής Μέσλε, κάνε και κανένα αυτοκίνητο εκεί, περιμένει μάλλον ο άνθρωπος. Πιά στα ράδια.
0: Τώρα είναι αργία, δεν δουλεύει κανένας. Το κράτος παραλύει. Λοιπόν. Μπαίνω σε 78 στροφές, πάω Μόμο για να σας μιλήσω για τα καλύτερα άνδρικα, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcon, Diadora, το Zoop, Guess, Melissa, Pepe, Jeans, Primitive, Skechers, Zack Vans, Under Armour, Crocs, Pekison, Clubs, Zoop, Zoop, Windsor, Smith και φυσικά τα Lele, Gelida, Kickers και τα Naturino, παιδικά. Είναι όλα εδώ.
2: Και στις διακοπές την έκανε τη γλώσσα, κύριε Χρυσό, βλέπεις.
1: Ροδάνι.
0: Όταν μιλάμε για εκπτώσεις, παιδιά μου, μιλάμε για Μόμο φυσικά και αυτό το διάστημα θα βρείτε όλα τα πέδιλα. Όλα μα όλα. Ανδρικά, γυναικεία και παιδικά, όλα τα πέδιλα. Αυτές τις κορυφαίες εταιρείες από 20 ευρώ. Τιμές που δεν θα ξαναβρείτε πουθενά αλλού. Όλα επίσης τα περσινά αθλητικά παπούτσια, όλη την προηγούμενη κολεξιόν μας, επίσης ανδρικά, γυναικεία και παιδικά, σε τιμές κάτω του κόστους. Και προσοχή, ανοίγουν και τα σχολεία σε λιγότερο από ένα μήνα. Γονείς, να πάρετε για τα παιδάκια σας, να έχετε για όλη τη χρονιά. Κάτω του κόστου στη μέσα αυτό το διάστημα. Δευτέρες και Τετάρτες πάντοτε ανοιχτά και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο Μωμό, μόνο γράμμου 5.
1: Να το σιω 15 Αύγουστο
0: στο Βερό. Αγαπημένο μου εμένα.
1: Παίζει από κάτω. Πρώτο τελευταίο για σήμερα.

0: ξεχνιόμαστε, έχουμε και τις εκδηλώσεις για τους απόδημους Καστοριανούς την Κυριακή 16 Αυγούστου με εκκλησία το πρωί. Μετά έχουμε και ομιλία από τον Μητροπολίτη μας τον κύριο Καλίνικο, οράματα και πράγματα για την Καστοριά. Έχουμε μουσική εκδήλωση το πρωί της Κυριακής επίσης, το απόγευμα της Κυριακής, συγγνώμη, με την παιδική χοροδία της Ιεράς Μητρόπολης. Και τη Δευτέρα έχουμε επίσης περιήγηση και ξενάγηση των συμπατριωτών μας ομογενών στις τουριστικές δομές του Δήμου Καστοριάς. Μετά έχουμε συνάντηση στον προαύλιο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου, αναχώρηση για λιμναίο οικισμό, ενιδρίο, μετάβαση με λεωφορείο του Δήμου για όσους το επιθυμούν. Και βέβαια θα έχουμε και συνάντηση στην προβλήτα της Βόρειας Παραλίας για εν πλώ περιήγηση με το καράβι Ολυμπία. Για όλους τους απόδημους Καστοριανούς είναι οι εκδηλώσεις για τους Καστοριανούς. Εντάξει, προχωράμε παιδιά και τελειώνουμε ουσιαστικά.
1: Σιγά σιγά να πάμε λίγο και...
0: Πού να πάμε?
1: Η Φαντίδη θα πάω.
0: Α, μάλιστα.
1: Η Φαντίδη θα πάμε για το ψωμάκι. Θα ψήσετε αύριο 15 Αύγουστο. Δεν θα ψήσετε?
2: Εννοείται.
1: Σκεφτόμαστε οικολογικά και χρησιμοποιούμε το ψωμί μας ως πιατάκι. Και μετά τρώμε. Τέρμα πιάτα, πλαστικά πιάτα. Μόνο ψωμί από η Φαντίδη ως πιάτο για το σουβλάκι και το λουκάνικό σας. Είναι ένα οικολογικό μήνυμα που περνάμε μέσω του Ιφαντίδη. Δεν ξεχνάμε και τα υπόλοιπα ωραία όμως. Τα αλμυρά μας, τις μπουκίτσες μας, όλα αυτά τα καταπληκτικά. Και τα γλυκά μας, διότι μετά το ψήσιμο του 15 Αυγούστου πάει ένα γλυκάκι. Επίσης, μπορεί να πάτε καμιά επίσκεψη αύριο στις γιορτές, ρε παιδιά. Πάτε στις γιορτές, δεν θα πάτε μάδια χέρια. Πάρτε τα γλυκά σας, θα πάρτε τους τούρτες σας, πάρτε τα παγωτίνια σας. Τόσο δούλικα. Δεν έχουν θερμίδες. Ένα τόσο δούλικα. Μηδέν θερμίδα, ένα τόσο. Μηδέν συν μηδέν συν μηδέν συν μηδέν. Μας κάνει μηδέν. Στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά. Στην Αθανασίου Διάκου 42. Στο Άργος Οριστικό στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35. Και φυσικά η βάση μας το Χιόδεντρο.
0: Υποσχεθήκαμε, Σαντάνα.
1: Ναι, για τέλος.
0: Μαρία, Μαρία. Έτσι, μπράβο. Πρώτα ο Θεός να περάσουμε καλή Παναγιά.
1: Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα.
0: Γιατί?
1: Και 58 είναι.
0: Εντάξει, και 58. Α, ακούσουμε για λίγο τρόπο, δεν θέλεις?
1: Έχω να πάω. Έχω και άλλους χορηγούς, δεν τελειώσω.
0: Δηλαδή.
1: Θες να πάω Ανθοπολείο Χλωή, μιας και λέγαμε και για γιορτές αύριο.
0: Παρακαλώ.
1: Γιορτάζουν τα μαράκια. Γιορτάζουν οι Παναγιώτες, γιορτάζουν οι Παναγιώτιδες, γιορτάζουν και οι Μάροι. Και οι Δέσποινες. Μην τις ξεχνάμε. Και οι Σουμέλες και όλα τα προσωνύμια της Παναγίας γιορτάζουν αύριο. Η Πλατιτέρα. Αν έχετε καμία Πλατιτέρα. Γιορτάζει και η Πλατιτέρα.
3: Όντομα είναι αυτό.
1: Είχα ένα συμφοιτητή στη σχολή που ήθελε να βγάλει το παιδί του όταν έκανε. Δεν έχει κάνει ακόμα. Ευτυχώς, γιατί θα το βγάζει Πλατιτέρα. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να προσφέρετε ένα όμορφο λουλούδι σε αυτόν που γιορτάζει. Του φτιάχνετε την ημέρα σίγουρα. Θα βρείτε τα καλύτερα στο Ανθοπολείο Χλώη. Μπορείτε να κάνετε και διάφορες συνθέσεις, να πάρετε και τα κεριά σας να τα κάνετε έτσι δώρο. Μπορείτε να βρείτε υπέροχες επιλογές. Εσείς που ετοιμάζετε γάμους και βαφτίσεις, σας υπενθυμίζω ότι κάνουν τα παιδιά καταπληκτικούς στολισμούς. Από εδώ και στο εξής, ειδικά τώρα που θα έχουμε και τους πιο χειμερινούς γάμους, αλλά και εσείς που ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας για το επόμενο καλοκαίρι, να πάτε να τα ετοιμάσετε όλα. Στην Αποδήμων Καστοριανών μας βρίσκεται απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467027365.
0: Στο Γιώργο Κουσταράζη 24 τα χαιρετίσματά μας. Μας στέλνει ωραίες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ωραίες σαμουδιές, πάρα πολλοί κόσμος. Μπράβο, παιδιά. Να περνάτε καλά. Τώρα τελειώσαμε.
1: Όχι, θα πάω και για καφεδάκια, κοκτέιλάκια και θα τελειώσουμε. Δεν γίνεται να σας αφήσω Παρασκευό Σαββατοκύριακο χωρίς την πρότασή μου για την έξοδό σας. Fellowship of Magic θα πάμε λοιπόν. Ένα μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι. Το νέο στέκει για κοκτέιλ και για καφεδάκια τώρα το πρωί και το απόγευμα στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού. Μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει. Και η ένταση όπως είπαμε. Τόσο όσο να ακούμε και την παρέα μας. Έχουμε βγει να πούμε τα νέα μας. Ή μπορεί να έχουν έρθει φιλοξενούμενοι από το εξωτερικό, από τις άλλες πόλεις. Θέλουμε να μάθουμε τα νέα τους και να μάθουν και αυτοί τα δικά μας. Τέλεια η ένταση της μουσικής και φανταστικές επιλογές σε μουσική. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Χάρι Πότερ και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών για εσάς που σας αρέσουν και αυτές τις ταινίες. Τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια επίσης θα βρείτε στο Fellowship of Magic για εσάς που σας αρέσει έτσι να μαζεύεστε με τις παρέες και να παίζετε παιχνίδια. Θα περάσετε καταπληκτικά. Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 97 μας βρίσκεται στην Νότια Παραλία. Fellowship of Magic, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.
0: Στέργιο,
2: ναι.
0: Καλή Παναγιά.
2: Επίσης.
1: Η Παναγιά μαζί μας.
0: Που γράφουν πίσω τα αυτοκίνητα, έτσι. Παναγιά μαζί μας.
1: Και εμείς πρέπει να το γράψουμε κάπου εδώ.
0: Έτσι, πραγματικά. Λοιπόν, τα σέτα, καλή Παναγιά.
3: Επίσης, καλή Παναγιά σε όλους.
0: Και καλό ξεκοκάλισμα τα αρνιά σου και τα κατσίκια σου.
3: Χρόνια πολλά στο σε περιμένω, Σε περιμένω, Δραγασιά. Τι γελάς,
0: είναι αυτό. Πόση ώρα κάνω από εδώ για Δραγασιά?
3: Σιγάρε, μισή ωρίτσα είναι.
1: Σιγάρε, εσύ που οδηγείς και...
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Σε ναι. Το είσαι ποτέ τα χιλιόμετρα, εσένα.
0: Ποτέ. Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας έκανες παρέα σήμερα. Χαιρετίσματα σε όλη τη Μεσοποταμία.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, πέρασα καταπληκτικά.
1: Να μας ξανάρθεις,
0: και όποτε θέλεις, εδώ είμαστε εμείς.
2: Και εγώ να πω με τη σειρά μου καλό 15 σε όλο τον κόσμο, καλή Παναγιά. Και λιγότερο αλκοόλ για να μην έχουμε...
0: Ναι, παιδιά, τουλάχιστον αυτός που οδηγεί. Από όλους εμάς και την Έλενα...
1: Άντε, bye!
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε. Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Θα γίνεις φωτιά.

0: Πεντάβρυσος 2026. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 5η 13, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 5η 13 Αυγούστου. Στο τραγούδι, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Κοσμάς Αβίδης. Στη λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Στο αγγείο, Σωτήρης Θεοδωρίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Στη λύρα και το τραγούδι, Λάζαρος Μακρύδης. Και στο αγγείο, Θοδωρής Καρασούλας. Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο τραγούδι, Γιώργος Χιαμλίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Στη λύρα και το τραγούδι, Παναγιώτης Χολόπουλος. Και στη λύρα, Χάρης Αθανασιάδης. Στο αγγείο, Χριστόφορος Κοσμίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πεντάβρυσο. Όλιον Απόλιον.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 2467-024461.
5: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
6: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Περικοπή 2026, ανήμερα της Παναγίας, Σάββατο 15 Αυγούστου. Ανανεώνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού στην Περικοπή Βυτσίου. Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό πανηγύρι με φαγητό, ποτό και άφθονο κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβει το μουσικό συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα, που θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες. Σας περιμένουμε όλους να ανταμώσουμε, να τιμήσουμε την παράδοση και να γιορτάσουμε μαζί στην Περικοπή Βυτσίου.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?

0: τώρα.
1: Θέλω Μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
2: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
5: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
8: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
9: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
8: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
8: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
9: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
8: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
9: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
8: Πληροφορίες στο 2467-031-534.
10: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Αντένες FM 93,6.
12: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά. Στον Αντένες 936.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία η Φαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Τσάκωνη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με πολύ χορό, τραγούδι και φαγητό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Διασκεδάζουμε με την μπάντα Χάλκινων τοπική παράδοση. Σάββατο 15 Αυγούστου. Μουσικοχορευτική βραδιά με τους σπεσιαλίστες. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα υπάρχει χοιρινό κεμπάπ και κεμπάπ κοτόπουλο. Τσάκωνη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Μεγάλη χορηγή, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς Αντωνίου Ανδρέας. Χορηγή, Μαλέας Ευάγγελος Ασφαλιστικός Πράκτορας. Μαλέα Παρασκευή, Travel Consulting Services. Μαλέα Γεωργίου, Νανά Αναστασία, Κέντρο Ψυχολογικής Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης Παιδιών, Εφήβων και Οικογένειας. Αναστασόπουλος Αποστόλης, Καφέ Καφέ. Μένης Παναγιώτης, Μιλωνάς Γεώργιος, Γυψουσανίδες Ελαιοχρωματισμοί. Εργοστάσιο Παραγωγής Χρωματών Χρυσάφης Ανδρέας. Επισκευές τηλεοράσεων, ηλεκτρονικές εφαρμογές και Κεραίες δορυφορικά Αναστασόπουλος Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων Μεσελίδου Μαρία. Icon Water Παπαπασχάλης Ευάγγελος Σιρέγκος Πασχάλης. Massage Studio Λασκαρίδου Άννα. Καφέ Σταυρίδης. Καυσόξυλα Κάρβουνα Αδερφών Τσουλούφα. Ψητοπολείο Ψιστήρι. Ταβέρνα Ψητοπολείο Ουσίες. Συνεργείο Αυτοκινήτων και Βαρέων Οχημάτων Παπαδόπουλος Κίτσιου. Ξυλουργικές εργασίες Παπαπασχάλης Αντώνης. Γεωπόνος Δεμήρης Τέργιος. Ελαστικά Ζάντες Λιαχόπουλος Κωνσταντίνος. Πρατήριο υγρών καυσίμων Χρήστου Θωμά. Σούπερ μάρκετ Τόρι Ουρανία. Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου. Αγορά Χρυσού Χριστίδου Ευαγγελία. Αρτοπίο Φούρνος Ιφαντίδης Βασίλειος Κεσία ΟΕΒΕ. Αρτοπίο Φούρνος Κυριζάκης Δημήτριος. Φιόρι Κέιτερινγκ Σούπερ Περιπτεράκι.
4: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλαιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου. Ποντιακή βραδιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μσιμ, βαθέα να πέσει μσιμ. Εκτσάκαστρον ύψιλον,
0: στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Εμείς τον απόσκεπο μία μέρα μετά. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Στην πλατεία του χωριού, κάτω από τα πλατάνια, στείλουμε εξαιρετικό γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. 16 Αυγούστου. Το γλέντι είναι ένα. Το γλέντι είναι στον απόσκεπο. Σας περιμένουμε όλους. Με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: 2.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6. Στον Αντένες. 8 με 10 το πρωί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος. Με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Αντένες FM 93,6.

0: antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Κάνει μαγικά στο γήπεδο, γι' αυτό το φωνάζουμε Magic Johnson. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου του 1959 σαν σήμερα και μετράει καλάθια, όπως ο Ριβάλντο μετράει γκολ. Το 1997 σαν σήμερα μετρούσε και πολλά χρήματα χάρη στη μεταγραφή του στην Μπαρτσελώνα. Αντίθετα, το 2006 σαν σήμερα, ο εκκεντρικός τραγουδιστής Boy George μετρούσε τα σκουπίδια στο δρόμο, αφού καταδικάστηκε σε κοινωνική εργασία γιατί τα έβαλε με την αστυνομία. Έτσι είναι. Όποιος κάνει αταξίες πληρώνει. Πάμε πάλι μερικές δεκαετίες πίσω, στο 1966 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε μια Black Magic Woman. Παίζει σε ταινίες στο Hollywood και τη λένε Halle Berry.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων Μελανθίου, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελανθίου σας προσκαλεί στις διήμερες εκδηλώσεις με πολύ κέφι, φαγητό και χορό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Στάθης Νικολαίδης. Λύρα Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Ταούλη Κώστας Ζώης, Λίκτρα Νίκος Νικολαίδης. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης. Τραγούδι Κώστας Πετρίδης, Ταούλη Γιώργος Ζουρνατζίδης. Λύρα και τραγούδι Άννα Μαρία Παπαδοπούλου. Σάββατο 15 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Κυριάκος Τριανταφυλλίδης. Λύρα και Αγγείο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ταούλη Κώστας Πετρίδης. Λαούτο Νίκος Σιδηρόπουλος. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης. Τραγούδι και λύρα Κώστας Σαββίδης. Ταούλη Γιώργος Ουρατζίδης. Λίκτρα Παναγιώτης Μαυρίδης. Είσοδος ελεύθερη. Μετά τα live ακολουθεί after party. Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μελάνθιο, η Μητρόπολη της Διασκέδασης.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα?
6: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
10: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματζολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματζολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
11: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιακή

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Δενδροχώρη 2026. Και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δενδροχωρίου σας καλεί στο κιόσκι του χωριού για να ζήσουμε μαζί το μοναδικό μας γλέντι. Στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς και ο Βαγγέλης Τόρης. Και στο κλαρίνο ο Βαλάντης Βρακάς. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Δενδροχώρη. Σας περιμένουμε.
3: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά.
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμ. Μέντια στρώμ. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας. Για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670 24461.
7: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
8: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Αντένες FM 93,6.
10: Στην Καστοριά
11: ακούμε
10: Αντένες 936.
11: Αντένες.
10: Το ραδιόφωνο που θέλετε.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670 83343.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
1: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
2: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
1: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
3: Θα

Πεντάβρυσος 2026. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 5η 13, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 5η 13 Αυγούστου. Στο τραγούδι, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Κοσμάς Αβίδης. Στη λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Στο αγγείο, Σωτήρης Θεοδωρίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Στη λύρα και το τραγούδι, Λάζαρος Μακρύδης και στο αγγείο, Θοδωρής Καρασούλας. Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο τραγούδι, Γιώργος Χιαμλίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Στη λύρα και το τραγούδι, Παναγιώτης Χολόπουλος και στη λύρα, Χάρης Αθανασιάδης. Στο αγγείο, Χριστόφορος Κοσμίδης και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πεντάβρυσο.

0: Αντένες. Summer Radio. Αντένες. 936.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
1: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Περικοπή 2026, ανήμερα της Παναγίας, Σάββατο 15 Αυγούστου. Ανανεώνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού στην Περικοπή Βυτσίου. Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό πανηγύρι με φαγητό, ποτό και άφθονο κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβει το μουσικό συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα, που θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες. Σας περιμένουμε όλους να ανταμώσουμε, να τιμήσουμε την παράδοση και να γιορτάσουμε μαζί στην Περικοπή Βυτσίου.
8: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους, γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 24670-41933.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-0-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Η νούμερο 1 επιτυχίες. Στο Party Zone. Του Αντένες 936.
1: Αντένες 936.
2: Disco X.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
2: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Αντένες FM 93,6.

0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
1: Στην Καστοριά
2: ακούμε
1: Αντένες 936.
0: Αντένες,
1: το ραδιόφωνο που θέλετε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριά Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Τσάκονη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με πολύ χορό, τραγούδι και φαγητό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Διασκεδάζουμε με την μπάντα Χάλκινων τοπική παράδοση. Σάββατο 15 Αυγούστου. Μουσικοχορευτική βραδιά με τους σπεσιαλίστες. Στη Λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα υπάρχει χοιρινό κεμπάπ και κεμπάπ κοτόπουλο. Τσάκονη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Μεγάλη χορηγή, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς Αντωνίου Ανδρέας. Χορηγή Μαλέας Ευάγγελος Ασφαλιστικός Πράκτορας. Μαλέα Παρασκευή Travel Consulting Services. Μαλέα Γεωργίου Νανά Αναστασία, Κέντρο Ψυχολογικής Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης Παιδιών, Εφήβων και Οικογένειας. Αναστασόπουλος Αποστόλης Καφέ Καφέ. Μένης Παναγιώτης Μιλωνάς Γεώργιος, Γυψουσανίδες Ελαιοχρωματισμοί. Εργοστάσιο Παραγωγής Χρωματών Χρυσάφης Ανδρέας. Επισκευές τηλεοράσεων, ηλεκτρονικές εφαρμογές και Κεραίες δορυφορικά Αναστασόπουλος Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων Μεσελίδου Μαρία. Icon Water Παπαπασχάλης Ευάγγελος Σιρέγκος Πασχάλης. Massage Studio Λασκαρίδου Άννα. Καφέ Σταυρίδης. Καυσόξυλα Κάρβουνα Αδερφών Τσουλούφα. Ψητοπολείο Ψιστήρι. Ταβέρνα Ψητοπολείο Ουσίες. Συνεργείο Αυτοκινήτων και Βαρέων Οχημάτων Παπαδόπουλος Κίτσιου. Ξυλουργικές εργασίες Παπαπασχάλης Αντώνης. Γεωπόνος Δεμήρης Τέργιος. Ελαστικά Ζάντες Λιαχόπουλος Κωνσταντίνος. Πρατήριο υγρών καυσίμων Χρήστου Θωμά. Σούπερ μάρκετ Τόρι Ουρανία. Ζαχαροπλαστείου Παπανδρέου. Αγορά χρυσού Χριστίδου Ευαγγελία. Αρτοποιείο φούρνος Ιφαντίδης Βασίλειος και Σία ΟΕΒΕ. Αρτοποιείο φούρνος Κυριζάκης Δημήτριος. Φιόρι Κέιτερινγκ. Σούπερ Περιπτεράκι.
5: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
6: Εμείς τον απόσκεπο μία μέρα μετά, Κυριακή 16 Αυγούστου, ανεβαίνουμε ψηλά. ανεβαίνουμε απόσκεπο στην πλατεία του χωριού. Κάτω από τα πλατάνια στείνουμε εξαιρετικό γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το γλέντι είναι ένα. Το γλέντι είναι στον απόσκεπο. Σας περιμένουμε όλους. Με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
7: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ζαφύρης Μελάς.

0: μαζί του η Σαμπρίνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακό Σύλλογο Σωτηλίου και Περιχώρων. Λαϊκή Βραβιά. Παρασκευή 14 Αυγούστου.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη. Με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467-305560 ή μέσω eFood και Walt.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
3: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
3: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
5: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 6.
1: Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων Μελανθίου, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελανθίου σας προσκαλεί στις διήμερες εκδηλώσεις με πολύ κέφι, φαγητό και χορό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Στάθης Νικολαίδης. Λύρα Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Ταούλη Κώστας Ζώης, Πλήκτρα Νίκος Νικολαίδης. Δεύτερο πρόγραμμα Στένιος Γεωργιάδης, τραγούδι Κώστας Πετρίδης, Ταούλη Γιώργος Ζουρνατζίδης, λύρα και τραγούδι Άννα Μαρία Παπαδοπούλου. Σάββατο 15 Αυγούστου, πρώτο πρόγραμμα Κυριάκος Τριανταφυλλίδης. Λύρα και Αγγείο Δημήτρης Παπαδόπουλος, Ταούλη Κώστας Πετρίδης, Λαούτο Νίκος Σιδηρόπουλος. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης, τραγούδι και λύρα Κώστας Σαβίδης, Ταούλη Γιώργος Ουρατζίδης, Πλήκτρα Παναγιώτης Μαυρίδης. Είσοδος ελεύθερη. Μετά τα live ακολουθεί after party. Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μελάνθιο, η Μητρόπολη της Διασκέδασης.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, Τριανταφύλου Ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670 83343.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikko.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
5: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 6:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Δενδροχώρη 2026. Και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δενδροχωρίου σας καλεί στο κιόσκι του χωριού για να ζήσουμε μαζί το μοναδικό μας γλέντι. Στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς και ο Βαγγέλης Τόρης. Και στο κλαρίνο ο Βαλάντης Βρακάς. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Δενδροχώρη. Σας περιμένουμε.
4: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
4: Πληροφορίες στο 24670-31534.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
8: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
9: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Θα γίνεις φωτιά.

0: Πεντάβρυσος 2026. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 5η 13, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 5η 13 Αυγούστου. Στο τραγούδι, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Κοσμάς Αβίδης. Στη λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Στο αγγείο, Σωτήρης Θεοδωρίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Στη λύρα και το τραγούδι, Λάζαρος Μακρύδης. Και στο αγγείο, Θοδωρής Καρασούλας. Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο τραγούδι, Γιώργος Χιαμλίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Στη λύρα και το τραγούδι, Παναγιώτης Χολόπουλος. Και στη λύρα, Χάρης Αθανασιάδης. Στο αγγείο, Χριστόφορος Κοσμίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πεντάβρυσο. Όλιον
1: Απόλιον. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα, του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11ης Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
8: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.

0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
1: Στην Καστοριά.
2: Ακούμε.
1: Αντένες 936.
0: Αντένες.
1: Το ραδιόφωνο που θέλετε.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
1: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
7: Περικοπή 2026, ανήμερα της Παναγίας, Σάββατο 15 Αυγούστου. Ανανεώνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού στην Περικοπή Βιτσίου, αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία. Θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό πανηγύρι με φαγητό, ποτό και άφθονο κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβει το μουσικό συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα, που θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες. Σας περιμένουμε όλους να ανταμώσουμε, να τιμήσουμε την παράδοση και να γιορτάσουμε μαζί στην Περικοπή Βιτσίου.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
3: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
8: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670 83455.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Antennas 93,6.
2: Κάνει η μαγικά στο γήπεδο, γι' αυτό το φωνάζουμε Magic Johnson. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου του 1959 σαν σήμερα και μετράει καλάθια, όπως ο Ριβάλντο μετράει γκολ. Το 1997 σαν σήμερα μετρούσε και πολλά χρήματα χάρη στη μεταγραφή του στην Μπαρτσελώνα. Αντίθετα, το 2006 σαν σήμερα, ο εκκεντρικός τραγουδιστής Boy George μετρούσε τα σκουπίδια στο δρόμο, αφού καταδικάστηκε σε κοινωνική εργασία γιατί τα έβαλε με την αστυνομία. Έτσι είναι. Όποιος κάνει αταξίες πληρώνει. Πάμε πάλι μερικές δεκαετίες πίσω, στο 1966 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε μια Black Magic Woman. Παίζει σε ταινίες στο Hollywood και τη λένε Halle Berry.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Antennas 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακή

Radio. Me gusta ser.

0: Στην Καστοριά
1: ακούμε
0: Αντένες 936.
2: Αντένες.
0: Το ραδιόφωνο που θέλετε. Αντένες 936. Νούμερο 1 στις επιτυχίες.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

93 και 6 Αντένες FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες. Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 12.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36. Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.